Ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι. Ύστερα κλείνεις κάποια από τη ζωή μου. Πήρες στα μάτια το

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: θα στα έλεγα ρε εγώ.
1: Όχι, δεν ξέρω.
2: Αφού μου αρέσει τελείως. Έλα, αφού μου αρέσει.
0: Σα αρέσει και σένα. Εγώ δεν ξέρω, έχω φωλές πάντως.
2: Φίλε, φέρεις δύο μπύρες παρακαλώ.
0: Όχι δύο, τρεις.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
1: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικό στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-4656-9860, 69-4656-9860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Ολοκληρωμένος στο Χριστό. Αυτός μπορείς να είσαι κι εσύ. Εάν έχεις μια νέα ζωή στον Ιησού, το ξέρεις, το κατάλαβες, αν το γνωρίζεις μπορείς να είσαι ολοκληρωμένος στο Χριστό. Αυτό αλλάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζεις την κάθε μέρα και την κάθε δοκιμασία. Όμως αυτό που αντιμετώπισαν τότε οι πιστοί στις Κολοσσές είναι ακριβώς ίδιο με τον σύγχρονο κόσμο που προωθεί επίσης το δικό του είδος σοφίας βασισμένο στην ανθρώπινη ικανότητα και στην προσέγγιση του. Ζήσε όπως θέλεις, χωρίς να σκεφτείς τα αιώνια πράγματα. Αυτές οι φιλοσοφίες εμφανίζονται σε κάθε πτυχή της ζωής μας, από το πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, στον ελεύθερο χρόνο μας, μέχρι και το πώς σκεφτόμαστε σχεδόν τα πάντα γύρω μας. Το πρόβλημα με αυτή την προσέγγιση είναι ότι αφήνει το Θεό έξω από την εξίσωση. Αλλά για εκείνους από εμάς που αγαπάμε τον Ιησού, δεν είναι αυτός ο τρόπος για να ζήσουμε. Όταν ο Θεός σε έσωσε, σε απομάκρυνε από την αμαρτωλή θέση σου, σε τοποθέτησε εν Χριστώ και τα πάντα έγιναν νέα. Μας λέει στην Β' προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 5, εδάφιο 17. Αυτή η αλλαγή έγινε λόγω της δύναμης του Αγίου Πνεύματος, όπως μας περιγράφει στην Εφεσίους 1:13. Σε αυτή την αλλαγή είσαι αιώνια ταυτισμένος με τον Ιησού και κάθεσαι μαζί του στον ουρανό. Αν και ακόμα ζεις στη γη, βρίσκεσαι πνευματικά στο Χριστό, στον Παράδεισο, και αυτό πρέπει να επηρεάζει τον τρόπο που ζεις. Μέσα από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορείς να εστιάσεις το μυαλό και την αγάπη σου στον Ιησού, βιώνοντας τη δύναμη και την ειρήνη του κάθε μέρα. Κάποια μέρα αυτή η θέση στο Χριστό θα γίνει ορατή στην επόμενη έλευση του Ιησού, όπου όλοι οι πιστοί θα φανερωθούν μαζί του δοξασμένοι στην παρουσία του, όπως λέει στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 4. Μέχρι εκείνη την ημέρα, όλοι ζούμε λαμβάνοντας υπόψη την έλευσή του, επιδιώκοντας την αγιότητά του και σκοτώνοντας την πορνεία, την ακαθαρσία, το πάθος και τη μοιχεία, όπως λέει στο κεφάλαιο 3, εδάφιο 5. Η ζωή σου με τον Χριστό λάμπει ως μια καθαρή ζωή τόσο εδώ στη γη, όσο και στο μέλλον, όταν θα εμφανιστείς μαζί του δοξασμένος. Ο Θεός θέλει να αγκαλιάσουμε την ταυτότητά μας στον Ιησού, αλλά και να τη ζήσουμε, καθώς εκφράζουμε αυτή την ταυτότητα μέσω ενός τρόπου ζωής αγιότητας. Πώς θα πας σε αυτό το τομέα της ζωής σου άραγε? Είσαι σαν τους περισσότερους ανθρώπους που περνάνε τη ζωή χωρίς να σκεφτούν πως οι σκέψεις, οι στάσεις της καρδιάς επηρεάζουν το αιώνιο πεπρωμένο τους? Ζεις μόνο αυτή τη στιγμή χωρίς να σκέφτεσαι την αξία μιας ιερής ζωής? Ζεις σαν κάποιος που κάθεται με τον Χριστό στον Παράδεισο? Λόγω του Χριστού πρέπει να ζήσουμε τη ζωή μας αντανακλώντας τη νέα μας ταυτότητα, σκοτώνοντας την αμαρτία και εστιάζοντας το μέλλον μας μαζί του στον ουρανό. Αυτό αλλάζει τα πάντα. Τι θα σημαίνει για σένα να σκοτώσεις εκείνα τα πράγματα που ετοιμάζουν τον Κύριο? Θα έβρισκες ελευθερία, γαλήνη, ξεκούραση και χαρούμενη καλοσύνη σε μια τέτοια ζωή? Ανήκεις στον Ιησού και η ζωή σου είναι μαζί του στον Παράδεισο? Ξεκίνα να ζεις έτσι, δεν θα το μετανιώσεις ποτέ. Και στο επόμενο, ο Παύλος δείχνει πως να ζεις μια αγνή και αιρή ζωή για να ζήσεις καλύτερα με τον Ιησού. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική Εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 69-46-56-98-60. 69-46-56-98-60. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
4: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
3: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νεύοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 2721-087-164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
11: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση λιανική χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
10: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
12: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
10: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
12: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήτρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
10: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
12: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
11: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
12: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
11: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 2721 0 9711.
11: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
13: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
2: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
6: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
5: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
6: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
5: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
6: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υδρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υδρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες, χορηγός σε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
7: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
7: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
6: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Η ώρα είναι 9.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
0: Χορηγός εκπομπής.
12: Βιβλιοχαρτοπολείο, Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.βιβλιοπολής.gr.
13: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: 9 και 2 πρώτα λεπτά.
1: Και 13. 14.
0: Ναι, δεύτερα. Συντονισμένη, με αποσυντόνισε. Στο κανάλι 1, Καλαμάτα συντονισμένοι είστε στους 94 και 8. Μόλις ξεκίνησε η πρωινή καρφίτσα. Ιωάννα Γουρνά, Άγγελος Μπουραντώνης που μπορεί και με αποσυντονίζει με επιτυχία.
1: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που το καταφέρνουν.
0: Ναι.
2: Repeat after me. An acre is the area of a rectangle.
0: Αλήθεια είναι αυτό. And who's this 11 Αυγούστου σήμερα, μία μέρα μετά την εμφάνιση του Φέρι στην Καλαμάτα, όπου ξεσαλώσαμε, γεμίσαμε το μεσηνιακό γήπεδο τραγουδώντας είπες. Και έτσι ξημέρωσε και η σημερινή μέρα. Τι μέρα έχουμε, αλήθεια? Τρίτη. Χάσαμε και τις μέρες. Και είμαστε και πάλι εδώ λοιπόν, ζωντανά. Και έχουμε παρέα στο πρώτο ημίωρο το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπολής Νικηταρά 3α στο κέντρο της πόλης, σε όλα τα social media και φυσικά με e-shop www.βιβλιοπολής.gr. Και γιατί επιλέγουμε Βιβλιοπολής? Γιατί τρέχει καλοκαιρινή προσφορά και αγοράζοντας ένα λογοτεχνικό βιβλίο παίρνετε το δεύτερο ίσης ή μικρότερης αξίας με έκπτωση 50%, δηλαδή μισή τιμή. Επίσης μπορείτε να δείτε τη νέα γκάμα σε σχολικά είδη που ήδη βρίσκεται στο βιβλιοπωλείο. Μπορείτε να αγοράσετε σε εκπτώσεις πάρα πολλά προϊόντα από το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόλης. Και εξαιρετικά δώρα, γιατί έρχεται σε λίγο 15 Αυγούστου και γιορτάζει η μισή, αν όχι το 80% της Ελλάδος. Επισκεφτείτε το Βιβλιοπωλείο Νικηταρά 3α, ακόμη και αν είστε κάτοχοι κουπονιών ΔΥΠΑ, και εξαργυρώστε τα κάνοντας εξαιρετικές αγορές σε εξαιρετικές τιμές. Όλα αυτά Νικηταρά 3α στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Σε εμάς τώρα, έλατε να επικοινωνήσουμε μέσω τηλεφώνου 27 210 92 500. Διαδικτυακά μας ακούτε από τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφώνων και φυσικά social media, κανάλι 1 Καλαμάτας. Και μην παραπονεθεί κανείς γιατί δεν μιλάω δυνατά. Είπα σήμερα να ρίξω τους τόνους. Μου έχει μείνει από εχθές. Με τη Μαλούση. Η Μαλούση φταίει γι' αυτά. Πάμε να περάσουμε στις ειδήσεις μας.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε λέγοντας πως βρέθηκε αστυνομικός μέσα στο υπηρεσιακό όχημα νεκρός στην Αττική.
1: Ναι. Τα πρώτα στοιχεία που έχουμε από τους ιατροδικαστές που πήγαν, ναι, λένε ότι είναι παθολογικά αίτια. Δεν υπήρξε...
0: Μα λέει ότι υπάρχουν εκδορές στο σώμα και σημάδια στο λαιμό, διάβασα πρωί-πρωί.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: το άκουσα σε πρωινή εκπομπή γι' αυτό.
0: Ναι, πριν από λίγο διάβαζα αυτό, ότι υπάρχει... Υπάρχουν κάποια δείγματα στο σώμα, θα δούμε. Είχαμε 7,4 στην Κολομβία, έχει πολλούς νεκρούς, τραυματίες.

0: Έπαιζε και η Καλαμάτα εχθές.
1: Για πες μας.
0: Νίκησε το Βόλο 0-2.
1: Ναι.
0: Μπράβο μας, όχι μπράβο μας.
1: Όχι μπράβο μας.
2: Poems, everybody. The lad who reckons himself a poet.
0: Και ξαναπαίζουνε αύριο.
1: Αλήθεια που?
0: Αμέ, νομίζω τώρα παίζουνε στην έδρα της Μαύρης Θύελλας. Μάλλον. Αλλά πού είναι αυτή η έδρα?
2: Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a...

Να δώσουμε λίγο κάποιες ειδήσεις σε τίτλους. Στα 3,55 δισεκατομμύρια ευρώ το ποσό που οφείλει το δημόσιο στους πολίτες. Από κολόνες του ΒΔΕ φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά στον Κουβαρά στην Αττική Έλεος. Αύριο η αιωλική έκλειψη του ηλίου που θα μας βαρέσει και τα κούτελια. Έτσι λένε τουλάχιστον.

0: κανονικά η διέλευση των πλοίων προς τη Μαύρη Θάλασσα παρά τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια που επικρατεί στην περιοχή.
1: Διαβεβαίωσε ο Αμερικανικός στόλος, είπε ότι δεν θα σας χτυπήσει κανένας.
0: Ναι, το πε.
1: Το πε, το πε.
0: Να και...

Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως τους 38 βαθμούς σε κάποιες περιοχές θα φτάσει η θερμοκρασία. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μελτέμια λέγονται, παιδιά. Αύγουστο έχουμε. Ουκρανία. Η Ρωσία έχει βάλει στόχο τη Ζαπορίζια. Χτυπά, πολλές οι εκρήξεις. 5 νεκροί.

30 χρόνια από τις δολοφονίες Ισάκ και Σολομού. Παρόλο που η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε μπροστά σε κάμερες, οι δράστες δεν δικάστηκαν ποτέ.

Παίζει και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός σήμερα. Και έχουμε και Τεντόγλου και Στεφανίδη. Full sport time λοιπόν.

0: Άμα νικήσουμε σήμερα, παίζουμε στη Champions League.
1: Έχουμε αντιπαράθεση, άλλη μία αντιπαράθεση μεταξύ Ρώμης και Βερολίνου και αφορά το μεταναστευτικό. Με το Μέρτς να θέλει επιστροφές προς Ιταλία και Ελλάδα των μεταναστών.
0: Όταν η Ευρώπη είναι τόσο ενωμένη, τη χαίρομαι.
1: Ναι. Είχαμε πτώση οροφή στο Βενιζέλιο, στο νοσοκομείο Βενιζέλιο. Και δεν έχω παρακολουθήσει, δεν έχω δει αν έχει βγει ήδη ο υπουργός να κάνει δηλώσεις.
0: Οι γιατροί φταίνε και το προσωπικό.
1: Το πε.
0: Το πε.
1: Εντάξει, τέλος.
0: Αμάν, δηλαδή.
1: Ε, ναι.
0: Αμάν.
2: Poems, everybody. The lad who reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack.
1: Τι λέει ο κύριος Χριστοδουλάκης? Λέει στοχοποίηση και συστήματα και συμφέροντα.
2: Get on with your work.
0: Ναι, είχαμε μία είδηση που βγήκε ότι στην οικογενειακή επιχείρηση του κυρίου Χριστοδουλίδη έχουν Χριστοδουλάκη, συγγνώμη, μπέρδεψε τον Κύπριο πρόεδρο με τον βουλευτή του
1: Πασόκ. Ναι, περίμενε, γιατί τρελάθηκα τώρα.
0: Ναι.
1: Είδαμε DataMed ΑΕ είναι η εταιρεία.
0: Ναι. 9 εκατομμύρια ευρώ έχουν επενδυθεί από την κυβέρνηση με 170 αναθέσεις έργων. Τι γίνεται, βρε παιδί μου, έτσι στα ελεύθερα?
1: Ναι, γίνεται.
0: Μου λες δεν γίνεται.
1: Κι όμως γίνεται. Οι εποχικοί πυροσβέστες έχουν ξεκινήσει ήδη κινητοποίησεις. Έχουν βγει στους δρόμους. Και ο επόμενος σταθμός των κινητοποιήσεών τους είναι το Μέγαρο Μαξίμου. Να προλάβετε, παιδιά, γιατί κάτι μου λέει πως ο Πρωθυπουργός θα κάνει διακοπές. Δεν θα τον προλάβετε. Στα Δωδεκάνησα έχουμε 7 δημοτικά και 4 νηπιαγωγεία τα οποία αναστέλουν τη λειτουργία τους λόγω έλλειψης μαθητών. Αλλά το θέμα υπογεννητικότητα, το θέμα δημογραφικό δεν νομίζω ότι είναι στα σχέδια της κυβέρνησης και στη λύση αυτού. Επιδερμικά αγγίζεται. Γιατί τον φυγαδεύσανε τον Τραμπ? Τι έπαθε? Πού πήγε? Γιατί τον απείλησε το Ιράν και τον ανάγκασαν σε μυστική διαφυγή από την Τουρκία? Σε όχημα τροφοδοσίας ο Ντόναλντ. Wow.
0: Γενικά, κάθε φορά που περνάει Αμερικανός αξιωματούχος από τη Μέση Ανατολή, τον κρύβουν. Μέχρι και σε, πώς το λένε, όχημα hot dog είχε μπει ο προηγούμενος υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Μπλίνκεν, αν θυμάστε, πριν 3-4 χρόνια. Γιατί είχαν γίνει επεισόδια τότε με το Ισλαμικό κράτος, με τη Χεσμπολά, με ποιον ήτανε, και τον κυνηγούσαν και τον είχαν χώσει μέσα σε ένα όχημα με hot dog.
1: Ναι.
0: Για να φτάσει στη Σμύρνη. Πάπα Παναγία.
1: Ναι.

0: Είχαμε μία καταδίωξη από τα Μέγαρα έως το Αντίρρη. Με έναν 38χρονο ο οποίος δεν γλίτωσε, ταυτοποιήθηκε και αναζητείται για να συλληφθεί. Έχει ένα άρθρο το ντοκουμέντο το οποίο λέει «Φωτιές, άγνωστο που πάνε τα εκατομμύρια για πρόληψη και πυροπροστασία». Σας προτρέπω να το διαβάσετε. Γιατί είναι αξιολόγου. Πού πάνε άραγε? Είχαμε και το άλλο το τρελό για άλλη μια χρονιά, με μια τουρίστρια να τραυματίζεται στη Σκιάθο, με αυτό το δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, όπου πηγαίνουν στο αεροδρόμιο κοντά και περιμένουν να τους παρασύρουν οι τουρμπίνες των αεροπλάνων, τα οποία φυσικά απογειώνονται.
1: Είναι μόδα.
0: Ναι, δηλαδή, okay, πάντως η συγκεκριμένη νοσηλεύεται σοβαρά, τραυματισμένη. Καλό είναι κάποιοι άνθρωποι να σκέφτονται και λίγο πριν πράξουν κάποια πράγματα, γιατί δεν βγαίνουν πάντα σε καλό. Εντάξει. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τη διασκέδαση του να σε πετάει δεκάδες μέτρα η τουρμπίνα του αεροπλάνου. Έλα Παναγία μου. Να κυνηγάς τις βαλίτσες, τα μαντήλια, τα αντιλιακά, τα γυαλιά. Τι νομίζουν ότι κάνουν?
1: Το καμισάκι που θα έχεις δίπλα και θα πει.
0: Εσύ σκέφτηκες το ζώο, το τετράποδο.

Και είχες απόλυτο δίκιο, Άγγελε, για τον αστυνομικό, διότι βρέθηκε στα πόδια του ένα μπουκάλι τζιν, το όχημα κλειδωμένο. Δεν έφερε εμφανή σημάδια τραυματισμού. Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν αν είχε κάνει και άλλη χρήση εκτός του ενοπνεύματος ουσιών και που μπορεί να οφείλεται.

0: Δεν είπαμε όμως ότι σήμερα ξεκινάει το κύπελλο Ελλάδας για τη σεζόν 2026-27. ΑΟ Τρίκαλα, ΑΕ Λάρισα είναι ο αγώνας.
1: Καλός αγώνας.
0: Στις 5.
1: 5, ο Ολυμπιακός δεν θα παίζει κατά τις 9. Α, φτάνει να το δούμε. Okay.
0: Ναι. Εγώ θα σου πω κύπελλο Ελλάδας. Έπονται Άρης, Ηρακλής και Απόλλων Καλαμαριάς.
1: Ότι εγώ κάθε φορά που έχει αγώνα παράλληλα πρέπει να βλέπω και δελτία ειδήσεων. Και απλά στη μία τηλεόραση με τον αγώνα, στην άλλη με το δελτίο ειδήσεων. Και το κάνω μέχρι τις 12 το βράδυ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μας έδωσες πληροφορίες για εσέ.
1: Και δεν έχω γράψει και την Ιθάκη μου.
0: Ακόμα. Ναι. Ποια Ιθάκη? Τη γνωστή?
1: Δεν κατάλαβα. Ο Όμηρος έγραψε για μια Ιθάκη. Ο Τσίπρας έγραψε για μια Ιθάκη. Εγώ να μην γράψω για μια Ζάκυνθο.
0: Α!
1: Κάτι ρε παιδιά, μια Κέρκυρα.
0: Ένα Ιόνιο. Ναι. Πάνω από 130 οι νεκροί στην Κολομβία και 570 και πάνω από 570 οι τραυματίες. New car, caviar,
1: four star daydream. Think I'll buy me a football. Και η Κολομβία είναι στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου. Τώρα επειδή διεξήχθησαν οι προεδρικές εκλογές και νικητής βγήκε το δεξιό μπλοκ δυνάμεων, είπε ότι όλοι οι υπόλοιποι θα συλληφθούν και θα ξεκινήσουν δίκες για πώς το λένε, για διαφθορά. Και έχουν βγει οι ερυθρές ταξιαρχίες στους δρόμους.
0: Μάλιστα.

0: Έδωσε συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας.
1: GR, βέβαια.
0: Στρέφει τα πειρά του κατά της λειτουργίας της ελληνικής δικαιοσύνης.

Μιλάει για την Ευρωπαία Εισαγγελέα και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υποκλοπές, τέμπιο, πεκεπέ. Αλλά και για άλλες υποθέσεις που εξετάζονται.

0: μίλησε για τα πας.
1: Και έχει ξεκινήσει μια κόντρα τώρα, Νέα Δημοκρατία Πασόκ εναντίον του κυρίου Τσίπρα.
0: Λογικό το βλέπω.
1: Γιατί ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ήταν ο μόνος πρωθυπουργός που συγκρούστηκε με τα συμφέροντα.
0: Ισχύει. Και... δεν είπε ψέματα.
1: Ναι.
0: Και εν μέρη βέβαια.
1: Ναι, γύρισε βέβαια το Πασόκ, ναι, και είπε ο κύριος Τσίπρας συγκρούστηκε με τα συμφέροντα όταν έκανε συμφωνίες με τον κύριο Καλογρίτσα, όταν έλεγε ο κύριος Κοντονής για παραϋπουργείο δικαιοσύνης, όταν είχαμε
0: όταν
1: τα θέματα.
0: Όταν δίναμε σε μπίρμπαρα το ελληνικό, θα συμπληρώσω.
1: Ναι.
0: Εγώ, γιατί Αλέξη μου ξεχνά. Δεν πρέπει και εσύ να ξεχνά. Έχει κάνει τα λαθάκια σου.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και είπε ο κύριος Τσίπρας ότι εγώ όταν ανέλαβα πρωθυπουργός,
0: τώρα ναι, έμαθε.
1: Λέει δεν ήξερα. Ήθελα να αλλάξω, ήξερε, αλλά δεν ήξερα.
0: Δεν ήξερε, ισχύει αυτό. Πού να ξέρει. Είχε ποτέ αριστερά φανταστεί
1: να κυβερνήσει.
0: Έτσι.
1: Χριστός, ούτε το 10% δεν είχε πάρει.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, θα πούμε κι άλλα.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι, σελέμπρετη σκυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα. Στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
11: Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
14: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
15: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
15: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
14: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
15: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
14: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220 22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
15: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
16: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
17: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
18: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
17: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
18: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
17: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
18: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
19: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
20: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943 Intervention Sports.
19: Συντονίσου.
21: Χορηγός εκπομπής.
22: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο, πρωινή καρφίτσα. Στο κανάλι ένα καλαμάτα στους 94 και 8 είστε συντονισμένοι και σήμερα Τρίτη. Ξέρετε ότι εκεί στου Κώστα στην οικία Μπουρνιά οι πόρτες ανοίγουν για να απολαύσουμε μοναδικό, καλομαγειρεμένο μας μεσημεριανό φαγητό. Οι επιλογές πολλές, μοναδικές και μεσσηνιακές. Κάντε τις κρατήσεις σας για τον Κώστα.
1: Poems, no less. Poems, everybody.
0: Είτε για να παραλάβετε το φαγητό σας σε πακέτο από νωρίς. Επισκεφτείτε τη σελίδα του Κώστα.
1: Keep your hands off my...
0: Ακολουθήστε τον στα social και θα ενημερώνεστε για ό,τι όμορφο συμβαίνει εκεί στη συνοικία Μπουρνιά και αφορά το μεσημεριανό μας φαγητό.
1: Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is not...
2: Μόλις μου το εμφάνισε το NGR. Δεύτερο, το δεύτερο μέρος της συνέντευξης του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι. Και τι θες να μου πεις γι' αυτό?
2: Όχι, τίποτα.
0: Ήταν σαφέστατος.
2: Ναι, ο άνθρωπος.
0: Ήταν σαφέστατος. Είπε, η διαφθορά και η ακρίβεια είναι δίδυμα αδελφάκια. Είπε πως σήμερα όχι μόνο ξέρει τι θέλει, αλλά και πώς να το κάνει.

Και για το επεισόδιο κόστος ζωής μίλησε. Και για την περιβόητη Golden Visa μίλησε. Το πάρτι δηλαδή. Για την περιπάρτι πρόκειται.

Και φυσικά κατηγόρησε για πολλά τα οποία η σημερινή κυβέρνηση πραγματοποιεί. Και έχει και, έπεται και συνέχεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν θα μείνει ασχολίαστη η συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ούτε από την αξιωματική αντιπολίτευση και κυρίως από την κυβέρνηση.

0: σχετικά με αυτά που είπε. Και φυσικά θα δεχθεί τα πειρά της δικής του πενταετίας και τα λάθη. Αυτό το γνωρίζει νομίζω ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Σωστά.
0: Ε? Mm-hmm. Γιατί ο κύριος Καλεντερίδης μιλάει για τους ελληνικούς πάτριοτ χαρακτηρίζοντας τραγελαφικό το ότι βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία?
1: Γιατί η Ελλάδα έκανε μια συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία ότι θα σας στείλω εγώ μια συστοιχία πάτριοτ κάτω στα δηληστήρια της Saudi Aramco για να προστατεύουμε την παραγωγή πετρελαίου, και η Σαουδική Αραβία θα στηρίζει την Ελλάδα σε ό,τι διπλωματικό θέμα υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο. Deal, deal. Το ψηφίσανε και όλα τα κόμματα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην βγαίνουν να λένε τώρα για τους Patriot. Και τώρα είδαμε τη Σαουδική Αραβία να υπογράφει σύμφωνο αμοιβαίας άμυνας με την Τουρκία και το Πακιστάν, να αγκαλιάζεται με τις αραβικές χώρες,
0: mm-hmm.
1: και την Ελλάδα να την έχει λίγο πεταμένη στην άκρη, αλλά η συστοιχία Patriot να παραμένει εκεί.
0: Φωτιά στη Ζάκυνθο έχουμε αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Εγώ φταίω.
0: Στην περιοχή Μαραθιά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει μείνει και πολύ άκαυτη. Εντάξει, αν είναι ένα σημείο το συγκεκριμένο, θα το κάψουμε και αυτό. Κατά τα άλλα, τα κάνουμε όλα σωστά. Έχει στους κατοίκους χτυπήσει και το 112 για να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
2: What have we here, Larry? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems,
1: everybody. Στη δημοσιότητα βγήκε μυστικό πυρηνικό πρόγραμμα της Συρίας, που το είχε διατάξει ο πρώην πρόεδρος Άσαντ το 2007. Και είχαμε και δηλώσεις του τωρινού πρόεδρου της Συρίας, του τσιχαντιστή αυτού του κυρίου.
0: Ναι,
1: που δεν θυμάμαι, έχει αλλάξει τρία ονόματα μέσα σε ένα χρόνο και δεν θυμάμαι κανένα τα τρία.
0: Κοίταξε να δεις, εντάξει, αφού είναι τσιχαντιστής και έχει επιβάλει και τάξη στη χώρα του.
1: Συνομιλούμε με αυτόν.
0: Ναι.
1: Ναι, και συμφώνησε τέλος πάντων με την Αμερικανική κυβέρνηση ότι οι United States of America μπορούν να πάνε να πάρουν τα πυρηνικά στοιχεία από τη Δαμασκό και να τα πάνε πίσω.
0: Πού?
1: United States.
0: Α,
1: oh, yes.
0: Α, τους τα επιστρέφει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
3: Ήμουνα μικρή για το...
0: Μεγαλόψυχος, θα πω ο κύριος.
1: Κιμπάρης.
0: Έτσι.

0: Σήμερα θα απολογηθούν τα μπουμπούκια μας εδώ στη Μεσσηνία, τα οποία συνελήφθησαν με μεγάλη ποσότητα κάναβης, την οποία εμπορεύονταν στην περιοχή της Καλαμάτας, της Μεσσήνης. Τα 10 κιλά χασίς που μας είπες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σήμερα λοιπόν υπάρχει και μία νεαρή κοπέλα, σύντροφος του ενός εκ των

Α, να πούμε πως επειδή... Όσοι θέλετε να κινηθείτε προς την Ιερά Μονή Δημνιώβης, προς το ελαιοχώρι, τα Μενινά και τα Περιβολάκια, θα πρέπει να προσέχετε, διότι σήμερα και αύριο θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης, διότι είχε υποστεί αρκετές ζημιές με τις τελευταίες κακοκαιρίες. Και επειδή η Δήμνιωβα γιορτάζει σε λίγες μέρες, Παναγιά, καλό είναι να είστε προσεκτικοί όσοι κινηθείτε προς τα εκεί. Σήμερα έχουμε και την εκδήλωση του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας, που θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι της Καλαμάτας και συγκεκριμένα στο χιλιόμετρο. Μια ιδιαίτερη εκδήλωση, όσοι θέλετε μπορείτε να παρευρεθείτε.

0: Εσύ έχεις κάτι να μας πεις?
1: Εγώ για το Ιράν είχα κανονίσει να σας πω.
0: Για πες μας.
1: Ναι, ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου, πρωθυπουργός του Ισραήλ, δήλωσε φίλος με τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν πρόκειται να τους χωρίσει, λέει, τίποτα.
0: Όχι.
1: Ούτε το θέμα της Γάζας, ούτε το Ιράν, ούτε τίποτα. Παραμένουν φίλοι. Στο Ιράν η κατάσταση είναι η ίδια. Οι φρουροί της επανάστασης φαίνεται ότι έχουν πάρει πλήρως τον έλεγχο της χώρας. Ο πρόεδρος Πεζεσιάν πλέον είναι εικονικός. Απλά υπάρχει για να υπάρχει. Και προσπαθούμε να δούμε αν το βίντεο με τον ανώτατο ηγέτη είναι γνήσιο ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μπορεί να είναι και προϊόν AI.
0: Μάλιστα.
1: Πλέον δεν μπορούμε να ξέρουμε.
0: Στη Βραζιλία είδες τι κάνανε?
1: Πού?
0: Στη Βραζιλία.
1: Τι απ' όλα. Γιατί
0: γίνονται πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δημιούργησαν μία πλωτή ασπίδα που πέφτει στη θάλασσα και παγιδεύει πετρέλαιο και άλλους ρήπους πριν φτάσουν στα ευαίσθητα οικοσυστήματα από ανθρώπινα μαλλιά.
1: Μπλεχ.
0: Γιατί ένα γραμμάριο μαλλιά απορροφά περίπου 5 γραμμάρια πετρελαίου.
1: Άτσα.
0: Και δημιούργησαν 350 μέτρα φράγματος με 250 κιλά μαλλιά.
1: 250, δηλαδή ένα τόνο.
0: Ναι. Που σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο προστάτευσαν τα ψάρια που πέθαιναν από το πετρέλαιο.
1: Έξυπνο. Μπράβο.
0: Μιλάμε ότι κυρίως να θυμηθούμε ότι στα κομμωτήρια, ας πούμε, τα μαλλιά καταλήγουν στα σκουπίδια.
1: Ναι.
0: Στη Βραζιλία τα εκμεταλλεύτηκαν διαφορετικά.
1: Μπράβο.
0: Επιστημονικά. Ε?
1: Τουλάχιστον έχουμε και τη Βραζιλία να μας δείχνει πόσο σημαντικός είναι ο ανθρώπινος οργανισμός ακόμα και σε αυτό.
0: Ακόμη και σε αυτό και όχι μόνο. Το πώς μπορούμε να εκμεταλλευθούμε πράγματα τα οποία θεωρούμε άχρηστα. Αρκεί να δώσουμε σημασία.
1: Κυρία, μετά να βάλετε το πώς μπορώ του Κότσιρα.
0: Κυρία.
1: Γιατί μου ήρθε.
0: Όταν, κυρία, όταν θέλει κάτι. Κυρία, με θυμάται ότι είμαι κυρία.
2: Και ακούω στα αυτιά μου τη φωνή.
0: Άκου τώρα.
2: Στα δάχτυλα έχω.
0: Άκου, άκου, χαρούλα.
2: Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί.

μέσα από τις γρίλιαστα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

0: Και τώρα έτσι εντελώς αυθαίρετα, από την θέση μου λέω ότι πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις, να μην πάμε σε διαφημίσεις. Να πάμε σε διαφημίσεις, σε λίγο να πάμε σε διαφημίσεις. Κανονιστείτε τι θα κάνω. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά θα πάμε σε λίγο. Γιατί έχουμε μία είδηση που μας έρχεται μόλις από τη Βενεζουέλα, ότι στέλνει ιατρική ομάδα και διασώστες στην Κολομβία, γιατί τα κράτη της Βολιβαριανής Επανάστασης, όπως λέει, πρέπει να είναι ενωμένα ακόμα και στις δύσκολες στιγμές. Αυτή ήταν η τελευταία είδηση από την Λατινική Αμερική. Σας φιλούμε, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Χορηγός εκπομπής.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση. Βιπέμε λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
11: Το ιδιωτικό κταίο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κταίο.
3: με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
11: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
12: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
11: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
12: γάτες,
11: τροκτικά,
12: ερπετά,
11: ψάρια και πτηνά.
12: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
11: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
12: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
11: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
12: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
11: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
12: Παράδοση και στο χώρο σας.
11: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
12: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
11: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
13: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του.
14: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
13: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
14: χωρίς δεύτερη σκέψη.
13: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
15: Η ώρα είναι 10.
16: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, 2ο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
17: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
18: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack.
1: Καλή, εδώ είμαστε, τρίτο ημίωρο, δεν λείπουμε.
2: Ήρθαμε απλά... 10 και 2, 10 και 3.
1: Ναι. Πρωινή καρφίτσα, εδώ είναι, δεν πάει πουθενά. Ούτε κι εσείς, μένετε στο 94 και 8 στο κανάλι Ένα Καλαμάτα.
2: Και
1: να συνεχίσουμε, συγγνώμη που εγώ έλειψα για λίγα λεπτά, αλλά όταν έχεις φιλοξενούμενους πρέπει να τους δώσεις και τα φώτα σου για το πώς να κινηθούν. Ότι πρέπει να πάνε να φάνε στο Κώστα. Ότι αν χρειαστούν οτιδήποτε με το αυτοκίνητό τους, πρέπει να πάνε στο σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Άμμιου, το οποίο βρίσκεται Νικολάου Πλαστήρα 32 στην πόλη της Καλαμάτας. Και φυσικά είναι εξειδικευμένο για τις μεγαλύτερες μάρκες αυτοκινήτων της Ευρώπης. Και όχι μόνο. Νικολάου Πλαστήρα 32, για να λύσουμε οποιοδήποτε θεματάκι με το αυτοκίνητό μας. Στο μικρόφωνο η Ιωάννα Γουρνά, είναι μαζί μου ο Άγγελος Μπουραντώνης. Δεν ξέρω τι σας είπε όσο έλειπα. Του έχω εμπιστοσύνη όμως. Και ταυτόχρονα έκανα και την προσευχή μου.

0: Τι τρέχει στην ειδησιογραφία, Αγγελέ μου, γιατί έχασα λίγο την επαφή.
1: Πριν φύγουμε, είπαμε ότι η Βενεζουέλα στέλνει διασώστες στην Κολομβία mm-hmm. και ανακοίνωσε ότι τα κράτη της Βολιβαριανής Επανάστασης θα είναι ενωμένα. Mm-hmm. Έτσι είπε η πρόεδρος. Και τώρα διαβάζω ένα άρθρο mm-hmm. για το πώς η Δανία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη χρήση AI στα σχολεία.
0: Ναι, αυστηροποιώντας τους κανόνες χρήσης AI mm-hmm. το οποίο έχει παραμπεί λανθασμένα στη ζωή κυρίως των μαθητών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γράφουν ολόκληρες εκθέσεις με AI.
1: Και τώρα είπε η Υπουργός Παιδείας, γιατί λέει οι μαθητές 16 με 19 ετών θα γράφουν όλες τις εργασίες τους, όλες οι εργασίες τους θα είναι προφορικές. Mm-hmm. Μόνο. Δεν θα υπάρχουν γραπτές, μόνο προφορικές. Οπότε σου λέει άμα θες, κάν το στο ChatGPT, αλλά τουλάχιστον θα σου μείνει και κάτι. Για να θυμάσαι, θα δουλέψει το μυαλό σου. Ένα δεύτερο μέτρο είναι ένα πρόγραμμα ελέγχου στους υπολογιστές των παιδιών στο σχολείο. Και το τρίτο είναι εργασίες που θα πραγματοποιούνται στο σχολείο. Αχα. Mm-hmm. Οπότε φαίνεται ότι οι μαθητές θα αναπτύξουν παραπάνω ικανότητες στο σχολείο. Οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό.
0: Να σε φέρω εγώ εδώ στα ελληνικά πάλι. Για να δεις ότι δεν γίνεται μόνο στη Μεσσηνία διακίνηση ναρκωτικών, αλλά στη Μύκονο γίνονται τα μεγάλα πάρτις. Οι αστυνομικές αρχές της Μυκόνου λοιπόν συνέλαβαν δύο άνδρες εχθές. Μετά από επιχείρηση εντοπισμού ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή Πετινάρος. Κατά την έρευνα σε κατοικία στον Άγιο Σώστη και σε μοτοσικλέτα κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες κοκαίνης, κάναβης, εξοπλισμός συσκευασίας και 21.800 ευρώ εκεί ρέει το χρήμα. Η δε αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών εκτιμάται από την αστυνομία ότι ξεπερνά τις 120.000 ευρώ βάσει των τιμών διακίνησης στο νησί. Δηλαδή είναι θέμα deal στο νησί πόσο πολλούνται.
1: Υπάρχουν καρτέλ μες στα καρτέλ.
0: Έτσι.
1: Money gets back.
0: I'm all right, Jack. Ωστόσο οι αρχές αναζητούν αν υπάρχει διασύνδεση με ευρύτερο δίκτυο διακίνησης στο νησί των ναρκωτικών ουσιών. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a...

0: Λοιπόν, ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας. Σας έχω πει, μη μου πειράζετε τον Άδωνη. Κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και Σημασία.
1: Και Σημασία είναι.
0: Λοιπόν, μετά από καταγγελία των εργαζομένων του Αττικών ότι οι δύο τομογράφοι του νοσοκομείου τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Και μιλάμε για τους αξονικούς τομογράφους σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία δημόσια.

και θα πω εγώ πως δεν είναι το μόνο νοσοκομείο που συμβαίνουν αυτά, το μόνο δημόσιο νοσοκομείο. Επιτρέψτε μου να το έχουμε πολλές φορές στο παρελθόν αναφέρει και για το δικό μας.

0: Λοιπόν, ο δικός μας. Ο δικός μας ο Σταύρος Μπένος, που έχει διατελέσει και δήμαρχος της πόλης, ήταν αυτός ο οποίος είχε αναλάβει την ανασυγκρότηση περιοχών όπου είχαν πληγεί από πυρκαγιές. Λοιπόν,
1: νομίζω ήταν και η Θράκη και η Εύβοια.
0: Και μιλάει λοιπόν για τη Θράκη, καταγγέλλοντας για ακύρωση του σχεδιασμού και μιλώντας και ρωτώντας τι αποέγιναν οι δεσμεύσεις, τα σχέδια και οι υποσχέσεις για την ανασυγκρότηση μιας περιοχής που δοκιμάστηκε σκληρά από τις φωτιές του 23. Ο κύριος Μπένος απαιτεί λίγο σεβασμό, λέγοντας μάλιστα ότι παρουσιάστηκε στη 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Εύρου, μελέτη που έρχεται σε αντιδιαστολή με τη δική του. Που σημαίνει ότι εδώ κάτι γίνεται.
1: Ρε παιδιά, λέει, φτιάξε μπορεί... ένα σχέδιο.
0: Ακριβώς. Δεν μπορεί να έχει αναλάβει ένα συγκεκριμένο άτομο μία συγκεκριμένη δουλειά και ξαφνικά να εμφανίζεται κάτι άλλο. Κάτι γίνεται. Και πολύ σωστά λοιπόν
1: αντέδρασε. Και ο κύριος Μπένος είναι ένα...
0: Ποιο master plan λοιπόν τώρα θα ακολουθήσουμε?
1: Δείτε, επειδή τώρα το Πασόκ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, δεν μπορούμε να ακολουθούμε τη λέει του Πασόκ. Οπότε πάμε στα δικά μας. Μετά βλέπω.
0: Από την κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει δοθεί το master plan.
1: Ναι. Πριν όμως
0: μη
1: το
0: μου
1: Πασόκ
0: μπερδεύεις το Πασόκ.
1: Πριν γίνει αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Μη μου μπερδεύεις το Πασόκ στην προκειμένη περίπτωση. Εδώ μιλάμε για δύο περιοχές οι οποίες έχουν καταστραφεί και ανέλαβε να δημιουργήσει ένα master plan ένας συγκεκριμένος άνθρωπος. Αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος λοιπόν που ετοιμάζει το master plan ξαφνικά διαπιστώνει ότι υπάρχει και B. Είναι το plan B που λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Σου λέει τι γίνεται εδώ τώρα.
1: Ναι, αλλά το σχεδίο του ήταν...
0: Το έχεις δει?
1: Όχι, αλλά ξέρουμε τον κύριο Μπένο.
0: Τι
1: και ξέρουμε
0: εννοείς?
1: Γενικότερα την πολιτική και... που ασκούν οι σοσιαλδημοκράτες αυτοδιοικητικοί.
0: Τι εννοείς, ότι η κυβέρνηση ενώ του ανέθεσε τώρα το γυρίζει?
1: Ναι.
0: Άρα εσύ αυτή τη στιγμή είσαι υπέρ του κύριου Μπένου ή υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη? Εδώ
1: τώρα υπέρ δεν μπορώ να είμαι σε κάποιον.
0: Αλλά αφού τι ακριβώς είχε... σχολιάζεις? Θέλω να καταλάβω το νόημα της σκέψης σου.
1: Τι εννοώ? Ότι ναι, επειδή ο κύριος Μπένος είναι ένας άνθρωπος
0: Καλαματιανός
1: ναι, ναι, βεβαίως,
0: δικός μας
1: που
0: εδώ
1: έχει δώσει δείγμα γραφής,
0: ναι,
1: όσο ήταν δήμαρχος και αργότερα,
0: ναι,
1: στα,
0: ναι,
1: υπουργεία που,
0: ναι,
1: του ανατέθησαν,
0: ναι.
1: Έχει ένα σκεπτικό, πολιτικό σκεπτικό, σοσιαλιστικό,
0: ναι,
1: πως ξέρουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Είναι
0: καλά, αυτό εντάξει, το ίδιο είχε και ο Πιερακάκης. Πού θες να καταλήξεις? Το ίδιο είχε και ο Χρυσοχοΐδης στο
1: αυτό
0: παρελθόν.
1: Είναι το θέμα. Ότι δεν είναι τόσο
0: εδώ
1: δυνατές
0: δεν, εδώ η επιλογή του προσώπου δεν έγινε βάσει πολιτικής, πολιτικών πεπιθήσεων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έγινε βάσει άλλων αξιών, Άγγελε. Μην μπερδεύεις λοιπόν τα σίκα με τη σκάφη. Άλλο το, ναι, ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, και αναλαμβάνει ως επιστήμονας μία συγκεκριμένη ευθύνη για δύο συγκεκριμένες περιοχές, ανεξαρτήτως πολιτικών πεπιθήσεων. Γιατί αν μιλήσουμε για πολιτικές πεπιθήσεις, θα πρέπει να μιλήσουμε για τα πρόσωπα που αλλάζουν ελαφρά την καρδία πολιτικές πεπιθήσεις,
1: ναι,
0: και στρατόπεδα. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει με ένα πλάνο
1: αποκατάστασης
0: περιοχών οι οποίες καταστράφηκαν. Και έρχεται λοιπόν αυτός ο επιστήμονας και λέει: αναλαμβάνω, θες να το θέσεις και ενώ δεν ανήκω στο κόμμα σας, θες το και έτσι.
1: Του
0: μου αναθέτετε εσείς κύριοι και τώρα μου παρουσιάζετε κάτι άλλο. Εδώ έχει να κάνει όχι με την αξιοπιστία των σοσιαλδημοκρατών ή των μη. Εδώ έχει να κάνει με το τι παίζεται.
1: Αυτό
0: και δημιουργεί λοιπόν εύλογα ερωτήματα. Και εκεί τελειώνουμε. Ποια είναι αυτά τα οποία μπορεί να δημιουργούν, ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που μπορεί να αλλάζουν αυτά τα πλάνα και να δημιουργούν ευλόγως τα ερωτήματα από τον κύριο Μπένο.
1: Mm-hmm.
0: Και να καταγγέλει ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και εγώ συμφωνώ με τον κύριο Μπένο, γιατί...
1: Και εγώ, ναι, δεν είναι αυτό.
0: Γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι λίγο περίεργα. Και ο Εύρος ως οικοσύστημα για τη χώρα θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα και έχει καταστραφεί.
2: Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη

0: Όχι που θα τα άφηνε ο Άδωνης ασχολίαστο προς τους αριστερούς.
1: Oh.
0: Καλά τους λέει. Τελικά αποφασίστε, μονάζιγα δικά σας. Σας νοιάζουν ή δεν σας νοιάζουν τα ντουβάρια? Να τις κάνουμε ή να μην τις κάνουμε τις ανακαινήσεις? Έχει δίκιο ο Άδωνης το παγο, μην τα βάζετε. Με τον Άδωνη θα τα ακούσετε. Εσείς δεν μ' ακούτε, οπότε κι αυτός άρχισε να τα λέει.
1: Έμα.
0: Έκανε την ανάρτησή του και λέει, παιδιά, καταρχάς είπε ότι έχει ζητήσει μελέτη.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, για το Βενιζέλιο, για την ανακαίνιση. Εντάξει, το είπε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το είπε αυτό. Και κατά δεύτερο λέει, κάνουμε τις ανακαινήσεις στα κτίρια διότι έχουμε αντιληφθεί ότι υπάρχουν προβλήματα. Μας τη λέτε. Δεν κάνουμε ανακαινήσεις, πάλι μας τη λέτε. Όλα μας τα λέτε. Πείτε και καλά μπράβο καμιά φορά.
1: Σωστός
0: ο Άδωνης, θα συμφωνήσω μαζί σου. Ε?
1: Σωστός.
0: Έτσι. Γιατί δεν έχει και άδικο?
1: Βλέπω τώρα φωτιά, λέει, στα καμένα βούρλα πλησίων, ναι, της Εθνικής Οδού.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Αντιμετωπίζετε?
1: Δεν λέει κάτι παραπάνω. Η φωτιά καίει σε... Ναι, καίει σε χαμηλή βλάστηση, αγροτικές εκτάσεις.
0: Εντάξει, αγροτικές.
1: Αγροτικές.
0: Okay. Δεν υπάρχει πρόβλημα μα και οι αγροτικές, παιδιά. Το πολύ πολύ να καταστραφούν οικονομικά ορισμένοι αγρότες.
1: Ναι.
0: Πρωτοφανές δεν είναι.
1: Τι ωραίες εικόνες από την έκρηξη της Έτνα στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Αυτό το ηφαίστειο πάντα εμένα με... Δεν ξέρω, έχω έναν έρωτα με την Έτνα.
0: Λοιπόν, ναι. Έχουμε την πυρκαγιά όμως που είναι σε εξέλιξη. Και μιλάω φυσικά για τη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Α, ωραία. Λοιπόν, με 20.000 ευρώ ενισχύεται το Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρο Καλαμάτας της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας και το τρίτο Φεστιβάλ Καρδαμίλης για την Τέχνη Καρδαμίλη Art Doc Festival, Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, με 20 ευρώ έκαστος και με 8.000 το Φεστιβάλ Τεχνών Κορώνης από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είδες? Μοιράζει χρήμα. Συνολικά 1.106.000 θα μοιράσει. Από αυτά η Μεσσηνία παίρνει 48.000. Για αυτά τα τρία φεστιβάλ. Πάμε διαφημίσεις. Πώς μπορώ, δεν ζήτησες? Ορίστε, πάρ' το.
1: Thank you.
0: Για σένα. Να πούμε ότι η πειραματική σκηνή και το κουκλοθέατρο είναι μια εξαιρετική δουλειά η οποία πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια και αξίζει πολλών συγχαρητηρίων, όπως και τα υπόλοιπα φυσικά φεστιβάλ, και σίγουρα χρειάζονται στήριξη.

0: χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
5: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
4: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
5: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
4: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
5: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρυυσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο. Μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα. Ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
5: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.
11: Χορηγός εκπομπής.
12: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
13: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
12: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
13: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για εμένα και τον Άγγελο μαζί της πρωινής καρφίτσας. Γιατί στο πέμπτο με αφήνει μόνη σαν το λεμόνι και μαγειρεύω. Αντί να κάτσει εδώ πέρα να πλένει τα τσουμπλέκια που εγώ λερώνω, αυτό σηκώνεται και φεύγει. Στο κανάλι ένα καλαμάτα σου 94 και 8 είστε συντονισμένοι φυσικά. Όσο φυσικό είναι ότι επιλέγετε το Volcanoes Farm Φαρών 150 για τις επιλογές και τα ψώνια σας σε κρέας ντόπιο, νοπό, φρέσκο, όσο και τα κρεατοσκευάσματα που θα βρείτε εκεί, που είμαι σίγουρη ότι θα σας εκπλήξουν όχι μόνο εμφανισιακά, αλλά και γευστικά. Και πουγκιά έχει. Και πανέ έχει.
1: Αυτά τα σουβλάκια.
0: Και σουβλάκια έχει. Και ρολά έχει.
1: Και την πιπερίτσα και την ντοματούλα ανάμεσα.
0: Έχει πολλά πράγματα. Και τορτίγες έχει διπλωμένες. Και ό,τι δεν μπορείς να φανταστείς. Και μπιφτεκάκια έτοιμα έχει. Και κοτομπουκές έχει. Και προϊόντα ντελικατέσεν έχει. Και της Παναγιάς τα μάτια έχει.
1: Κοτομπουκές από κοτόπουλο δικό τους. Όχι.
0: Ναι, αλλά νιάρικο. Τι ακούω, γυναίκα? Γιατί τα ακούω εγώ αυτά? Τι έχεις βρει, παιδί μου?
1: Τεστ προσωπικότητας με άλλες προσωπικότητες.
0: Λοιπόν, την Παρασκευή, άκου την Παρασκευή, εδώ στην πόλη. Έρχεται την Παρασκευή στην πόλη. Την Παρασκευή η κυρία του λαϊκού τραγουδιού που ακούει στο όνομα Παγκιζίνα, βρίσκεται σε νυχτερινό μαγαζί της πόλης.

0: μας το πει. Λοιπόν, την Παρασκευή η Πέγκυζίνα εδώ. Αναζητήστε χώρους, κάντε κρατήσεις και απολαύστε.
1: Ωραία.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, Έλενα Παπαρίζου, like ή dislike?
0: Like.
1: Like.
0: My number one. Δεν ξεχνιέται αυτό. Μόνο έτσι θα έπαιρνε η Ελλάδα.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός, like ή dislike?
0: Dislike. Γλυκανα λατέ. Αλλά οκ, okay, πουλάει. Καμπάνες, μόνο οι καμπάνες που αρέσουν στη φίλη μου την Ιωάννα.
1: Νίκος Μουτσινάς, like ή dislike?
0: Like. Γέλιο.
1: Ναι.
0: Της αρκούδας.
1: Αυτή δεν την ξέρω.
0: Δεν πειράζει, πες τη.
1: Μέρι Συναντά.
0: Συνατσάκι.
1: Συνατσάκι.
0: Dislike. Μέρι Συνατσάκι. Λέγε εσύ και θα διορθώνω εγώ.
1: Οκ. Okay. Α, Κατερίνα Καινούργιο.
0: Dislike. Γενικώς προτιμώ τις πύλινες γλάστρες από τις πλαστικές. Συνέχισε.
1: Στέφανος Τσιτσιπάς.
0: Dislike. Κοινός βρωμόστομος.
1: Ευχαριστώ. Α, Σάκης Τανιμανίδης, like ή dislike?
0: Κομψή κομψά. Στη μέση.
1: Τι να βάλω τώρα?
0: Το αφήνω στην κρίση σου.
1: Να βάλουμε ένα like. Έχει κάνει ωραίο ροντέο.
0: Εντάξει. Μια ψυχή.
1: Σάκης.
0: Εντάξει. Με σκισμένο παντελόνι ή με κανονικό?
1: Demek.
0: Γιατί τώρα τελευταία όλο του σκίζεται. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Μεγάλωσε μάλλον. Λοιπόν, like, like.
1: Ωραία. Ελένη Φουρέιρα.
0: Dislike.
1: Καληνύχτα, κούκλα μου.
0: Σε φωνητική. Σε εμφάνιση, like με χίλια. Πάμε.
1: Σύση Χριστίδου.
0: Like.
1: Έχουν βάλει μια φωτογραφία στη δόλια της Σύση.
0: Ναι. Με το ζόρι να κάνεις dislike, καταλαβες.
1: Άκης Πετρετσίκης.
0: Like.
1: Like.
0: Μ' αρέσει ο Άκης, ναι.
1: Ξέρετε πόσες φορές έχουμε γυρέψει εγώ μαζί με τον Άκη?
0: Ναι. Κοτομπουκές από αλανιάρικο κόκορα. Για συνέχεια.
1: Η βασίλισσα της ελληνικής τηλεόρασης. Ελένη Μενεγάκη. Like.
0: Like. Η Ελένη βγάζει και λούτσους. Οπότε δεν μπορείς να πεις dislike στην Ελένη.
1: Γιάννης Αντετοκούμπο.
0: Like, γιατί κάποτε dislike στο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Τινγκ. Καλό. Ανδρέας Γεωργίου. Τον θυμάστε?
0: Πολύ, πώς το λέμε, πολύ. Η Μάνη δηλαδή και η ελιά της πολύ στήφτηκε. Dislike θα βάλω.
1: Άτε για μάνα.
0: Δηλαδή εντάξει ρε φίλε, μέχρι που έπρεπε να βάλεις και την αφεντομουτσουνάρα σου με στη σειρά. Για να ολοκληρωθεί κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Κοντέψαμε να γεράσουμε μαζί.
1: Και η Φέη Σκορδά.
0: Dislike. Λόγω πλαστικής γλάστρας.
1: Ωραία.
0: Μην το πεις.
1: Ναι.
0: Μην το πεις. Πριν τον πάνω μην το πεις.
1: Μέσα.
0: Γιατί τώρα διασκεδάζουμε με τον πάνω. Γιατί πάνος έχουμε και μια αδυναμία.

0: Πόνος πολύς. Αποτέλεσμα.
1: Αποτέλεσμα. Εξωστρεφής. Οι απαντήσεις που έδωσες δείχνουν ότι είσαι ένας άνθρωπος εξωστρεφής και κοινωνικός. Σου αρέσει ο εαυτός σου και θέλεις συνεχώς να προβάλλεσαι. Νιώθεις πολύ άνετα όταν είσαι ανάμεσα σε πολύ κόσμο και σου αρέσει να γνωρίζεις καινούριους τύπους ανθρώπων, τόσο για να μαθαίνεις νέα πράγματα και τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς, όσο και να δείξεις τη δική σου προσωπικότητα για την οποία έχεις χτίσει επιμέλος.
0: Επιμέλος. Και κάτι ήρθε στο κινητό, οπότε ναι, τον εμπλόκανε. Επόμενη,
1: ναι,
0: μετά του συζύγου εμφάνιση αρχές Σεπτεμβρίου στην πόλη της Καλαμάτας, η κυρία που μόλις τώρα θα ακούσουμε, μόνη της βέβαια, αλλά θα έρθει μετά του συζύγου, διότι στο παρελθόν ακυρώθηκε η εμφάνισή της στην πόλη, όμως η Κετούλα έρχεται και πάλι εδώ και τη Γαρμπή. Άλλη μια κυρία. Ανοιχτό θέατρο αυτή.

0: Και τη Γαρμπή λοιπόν, αρχές Σεπτεμβρίου στο Ανοιχτό Θέατρο. Τι άλλο θέλετε? Τι άλλο θέλετε?
1: Αχ, η Κετούλα.
0: Ναι. Σε ακούω.
1: Τι θέτε? Θέτε κάτι?
0: Εσύ απαντούσες για μένα.
1: Σε τι πράγμα?
0: Στο
1: quiz.
0: Ναι.
1: Όχι. Ό,τι έβγαλε, σας είπα.
0: Α.
1: Και τι να κάνουμε, είμαστε εξωστρεφείς άνθρωποι.
0: Μάλιστα. Άρα. Λοιπόν, ειδησιογραφικά,
1: mm-hmm.
0: δεν ξέρω τι έχεις να πεις εσύ. Εγώ πιστεύω πως, ναι, ότι γενικώς από ό,τι βλέπω,
1: ναι,
0: τα πράγματα είναι καλοκαιρινά.
1: Καλοκαιρινά, ραντεβού στα, πώς το έλεγε,
0: η νέα πρόγνωση. Λοιπόν, για τον καιρό, ναι, για να ενημερώσουμε τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν,
1: mm-hmm.
0: είναι πως οδεύοντας προς το 15 Αύγουστο και συγκεκριμένα από την Πέμπτη, ο υδράργυρος θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά για να ακολουθήσει μία απότομη πτώση της θερμοκρασίας από την Παρασκευή.
1: Mm-hmm.
0: Είναι που θα σταματήσουμε εμείς και θέλουμε να κάνουμε διακοπές.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Θα δροσιστούμε όμως. Το Σαββατοκύριακο οι άνεμοι θα ενισχυθούν, γι' αυτό θέλει προσοχή. Ωστόσο, μιλάμε για θυελώδεις βοριάδες το Σαββατοκύριακο οι άνεμοι, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, έως και 9 μποφόρ.
1: Ναι.
0: Αλλά θα δροσιστούμε, γιατί από Δευτέρα θα ξεκινήσει και πάλι άνοδος της θερμοκρασίας. Σε χαιρετώ, Άγγελε, με την τελευταία κυρία που θα έρθει αρχές Σεπτεμβρίου στην πόλη της Καλαμάτας και θα μας τραγουδήσει.
1: Ναι.
0: Άλλη μία λαϊκή φωνή επιλέγει την πόλη. Γεια σου, Άγγελε, για να συνεχίσω. Τα λέμε αύριο το πρωί. Εντάξει, Κατερίνα.

0: Δεν είναι τίποτα. Είναι η ώρα για τις διαφημίσεις. Θα την ακούσουμε και πάλι την Κατερίνα σε λίγο.
1: Χορηγός εκπομπής.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά, για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
10: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
9: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
10: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
9: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210 97.
9: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
12: Χορηγός εκπομπής.
13: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το supermarket Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνης. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.

0: 11 και 3 πρώτα λεπτά, το ημίωρο της τυροκομικής μεσίνης, εδώ στο κανάλι 1 Καλαμάτα, στους 94 και 8, στην πρωινή καρφίτσα, όπου σήμερα θα φτιάξουμε μοσχαρίσια και μπαμπ με σάλτσα από δύο εξαιρετικά προϊόντα της τυροκομικής μεσίνης, την φέτα και τη γραβιέρα της. Γιατί η τυροκομική μεσίνης και η αδελφή Πετρόπουλη έχουν μια γκάμα τυροκομικών προϊόντων που διατηρούν παραδοσιακά από το 1950 στο τραπέζι μας.
1: No, poems no less. Poems, everybody. The lad who reckons himself a...
0: Και που εξακολουθούν
1: money gets back. I'm all right, Jack.
0: Να μας προσφέρουν
1: off my stack. New car, caviar, four star daydream.
0: Και εμείς να απολαμβάνουμε με μια σταθερή γεύση, σταθερή ποιότητα, στις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις τους, χρησιμοποιώντας πάντοτε εξαιρετικής ποιότητας γάλα. Την πλήρη γκάμα των προϊόντων της τυροκομικής μεσίνης στο σούπερ μάρκετ Αδελφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Απαιτητική συνταγή, ετοιμαστείτε, τραγούδι και αμέσως μετά τα υλικά. Πρώτος καλλιτέχνης, Νίκος Μακρόπουλος, αγαπημένος σε πολλούς.
2: Το παθή.

Λοιπόν, πάμε. Υλικά. Για 4 μερίδες θα χρειαστείτε 600 γραμμάρια κυμά μοσχαρίσιο. Επιλέξτε αν θέλετε ελιά, να έχει και λίγο λίπος. Θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια ψωμί. Από αυτό που περισσεύει, το θέλουμε μπαγιάτικο, γιατί θέλουμε να το μουσκέψουμε σε νερό και φυσικά να το στύψουμε πολύ καλά πριν το χρησιμοποιήσουμε. 60 ml ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο, 2 αυγά ελαφρώς χτυπημένα, μισό φλιτζάνι του τσαγιού ψιλοκομμένο φρέσκο δυόσμου, μία τσιμπιά κανέλα, σκόνη πάντα, μία κουταλιά της σούπας ούζο, έτσι για να δώσει περίεργη αυτή την ιδιαίτερη γεύση και άρωμα, αλάτι φρεσκοτριμμένο πιπέρι και φυσικά ελαιόλαδο για το τηγάνισμα. Για τη σάλτσα φέτας γραβιέρας από τη Διροκομική Μεσίνη θέλουμε 180 ml φρέσκο γάλα, το οποίο θα το έχουμε ζεστάνει, 140 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη, ξύσμα από μισό λεμόνι, 30 ml ελαιόλαδο και 80 γραμμάρια φέτα θρηματισμένη Διροκομική Μεσίνης. Για τα ντοματίνια που θα μας δώσουν και ιδιαίτερη γεύση και άρωμα, 200 γραμμάρια ντοματίνια, επιλέξτε αν θέλετε τα βελανίδια, τα οποία θα τα κόψετε στη μέση αφού τα πλύνετε, 2 σκελίδες σκόρδο, τα οποία θα τα ψιλοκόψετε σε φετούλες, 45 ml ελαιόλαδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Τα ντοματίνια θα τα χρησιμοποιήσετε σε ένα πυρέξ, γιατί θα μπουν στο φούρνο. Αυτά είναι τα υλικά για τη συνταγή μας. Σας χρωστάω την Κατερίνα και αμέσως μετά θα πάμε να φτιάξουμε αυτά τα κεμπάμπ τα εξαιρετικά, τα οποία θα απολαύσουμε με διάφορους τρόπους. Κατερίνα Λιόλιου, το Σεπτέμβριο στην Καλαμάτα.

Λοιπόν, θα επαναλάβω τα υλικά για τα κεμπάμπ, για τη φίλη η οποία μου έστειλε μήνυμα ότι δεν πρόλαβε να τα σημειώσει και εγώ δεν χαλάω χατήρια σε αυτή την εκπομπή και πάμε. 600 γραμμάρια κυμάμος χαρίσιο από ελιά, 100 γραμμάρια ψωμί ψύχα μπαγιάτικο, το οποίο θα μουσκέψουμε, είπα, και θα στύψουμε πάρα πολύ καλά, 60 ml ελαιόλαδο, ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 αυγά ελαφρώς χτυπημένα, μισό φλιτζάνι τσαγιού ψιλοκομμένο δυόσμο, 1 τσιμπιά κανέλα σε σκόνη, 1 κουταλιά της σούπας ούζο, αλάτι φρεσκοτριμμένο, πιπέρι και ελαιόλαδο για το τηγάνισμα. Πιστεύω ότι τώρα πρόλαβες, φίλοι μου. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε τώρα. Έχουμε μουσκέψει, είπαμε, το ψωμί, το στίβουμε πάρα πολύ καλά, το βάζουμε σε ένα μπολ μαζί με όλα τα υπόλοιπα υλικά που έδωσα μόλις για το κεμπάμπ. Θα ζυμώσουμε σχολαστικά, όχι δυνατά, σχολαστικά. Θα γυρίζουμε δηλαδή το κιμά από όλες τις πλευρές. Κατά διαστήματα καλό είναι να βρέχετε το χέρι σας σε νερό, γιατί αυτό θα δώσει πρέπουσα ελαστικότητα στο κιμά σας και δεν θα κολλάει και στα χέρια. Θα πλάσουμε 2 μακριά μπαστούνια και θα τα βάλουμε στην κατάψυξη για 1 ώρα, γιατί θέλουμε να σφίξουν. Θα τα βάλουμε στην κατάψυξη και θα τα ξεχάσουμε για λίγο, μέχρι να φτιάξουμε τα υπόλοιπα που χρειαζόμαστε για τη συνταγή. Πάμε για τη σάλτσα τυριών. Σε ένα μούλτι, σε ένα μίξερ, σε ένα ραβδομπλέντερ, ό,τι έχει ο καθένας, θα χτυπήσετε το γάλα, τη γραβιέρα από την τυροκομική μεσίνη, το ξύσμα από το μισό λεμόνι, το λάδι, αλλά το πίπερο, και θα φτιάξετε μια λία σάλτσα, την οποία θα την αδειάσετε σε ένα μπολ που θα έχετε τοποθετήσει τη θρηματισμένη φέτα της τυροκομικής μεσίνης και με ένα πιρουνάκι θα την ανακατέψετε για να γίνει μια ωραία σάλτσα και θα τη βάλετε στο ψυγείο μέχρι να σφίξει. Μέχρι να γίνει αυτό, προθερμαίνετε το φούρνο σας στους 170 βαθμούς και θα βάλετε τα υλικά που σας είπα για τα ντοματίνια σε ένα πυρέξ. Αφού τα ραντίσετε με ελαιόλαδο και το σκορδάκι και τα ντοματίνια, και θα τα ψήσετε για 20 λεπτά να μαλακώσουν όλα. Έχει περάσει η ώρα μας, έχουμε βγάλει τα μπαστούνάκια μας από την κατάψυξη και τα κόβουμε σε φετούλες περίπου 1,5 εκατοστού. Έχουμε το αντικολλητικό μας τηγάνι, βάζουμε το ελαιόλαδο και τα τηγανίζουμε από όλες τις πλευρές. Όταν χρειάζεται θα ανανεώνετε το ελαιόλαδο στο αντικολλητικό τηγάνι μέχρι να ολοκληρώσετε με όλα τα κομμάτια από τα κεμπάμπ. Θα τα βάλετε σε ένα πυρέξ και από πάνω θα τα περιχύσετε με τη σαλτσούλα, με τα ντοματίνια και το σκορδάκι. Θα περιχύσετε και με τη σάλτσα φέτας και γραβιέρας από την τυροκομική μεσίνης και θα τα ψήσετε στο φούρνο που έχετε αφήσει προθερμασμένο στους 170 βαθμούς για μόλις 10 λεπτά. Μόλις θα δείτε ότι αρχίζει να ροδίζει η σως από τα τυριά σας σε κάποια σημεία, το φαγητό είναι έτοιμο και το αφαιρείτε από το φούρνο. Και θα σας πω μετά με τι θα το συνοδεύσετε. Πρώτα όμως, η επιτυχία του Νίκου Οικονομόπουλου. Που κλείνει ένα έτος.

0: βιογραφικό σου.
1: Νίκος Οικονομόπουλος στο βιογραφικό, το πρώτο τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει τα κεμπάμπ, έχουμε βγάλει από το φούρνο και μπορούμε να τα συνοδεύσουμε πάρα πολύ ωραία μέσα σε αραβική πίτα, μέσα στην κλασική πιτούλα. Με φρέσκο ψωμάκι. Εάν θέλετε, μπορείτε να ψιλοκόψετε κρεμμυδάκι μαϊντανό και να τα κάνετε τύπου σουβλάκι. Πραγματικά είναι υπέροχα. Αυτά από μένα για σήμερα. Σας εύχομαι να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Να προσέχετε, γιατί και σήμερα η θερμοκρασία θα είναι λίγο υψηλή. Εγώ θα είμαι και πάλι μαζί σας αύριο το πρωί με τον Άγγελο, λίγο μετά τις 9. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι Ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, γεια σας.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα pop, σφέλα pop, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Η ώρα είναι 11:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
1: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση, αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της!
8: Όλοι την προσκυνάνε!
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της!
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί! Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα!
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210 87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
11: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

στον κόβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: μπαμπάς για τη δουλειά, η μάνα καθαρίζει. Μια ολοστρόγγυλη ζωή τριγύρω μου αφίζει. Ένας καφές ξεκούρασης, δυο λόγια στο μπαλκόνι και μια ζεστή φέτα ψωμί με βούτυρο που λιώνει. Η μπάλα η πορτοκαλί, κομμάτι της ψυχής μου. Αρχαία και λατινικά ο δρόμος αντοχής μου. Το Σαββατόβραδο συχνά με τους παππούδες μένεις και Κυριακή όλοι μαζί στη λίμνη βουλιαγμένης.
1: Πίνε το καιρό σαν μαύρο δάφνης γλύκα. Η ευτυχία υπάρχει ρε στα τσιμεντένια σπίτια. Να το φωνάζεις συνεχώς για να τα ακούσουν κι άλλοι και να πιστεύεις πως αυτό το νιώθουν κι οι μεγάλοι. Και ξαφνικά μνημόνια, φωνές και καταιγίδα. Και η μαμά νυχτερινή και ο μπαμπάς στην πρίζα. Με τη γιαγιά σαν μπαλαντέρ με κουρασμένο πόδι. Έρχεται η θλίψη αργά αργά σαν το βαλέ και κόβει.
0: Και οι καυγάδες είναι πια το μόνιμο φαΐ σου. Είναι δυο άγνωστοι γονείς, δεν είναι η δική σου. Μια μάνα ήσυχη έτσι απλά οπλίζει και πληγώνει. Και ένας μπαμπάς λιώμα εντελώς κρεμίζει το σαλόνι. Ακούς ποτήρια στη σκεπή και στην ντουλάπα πιάτα. Και να είναι ο μικρός προς τα δασκάσεις βρε μαλάκα. Με τα κρεβάτια χωριστά καρδιές σε απραξία. Και εσύ το κρίμα το παιδί στην πολυκατοικία.
1: Προσπαθείς να ονειρευτείς, να πεις, να κάνεις.

καταλάβεις. Αν πιάσεις μόνος το κακό, ίσως να το προλάβεις. Μα είναι δύσκολο πολύ, είναι σβηστά τα φώτα. Κι η λέξη διαζύγιο κρεμιέται πια στην πόρτα. Τα δάχτυλα αρχίζουν πια να δείχνουν και να κρίνουν. Οι φίλοι λίγοι και καλοί και λίγοι πια θα μείνουν. Θέλεις τρεις βότκες το λεπτό πριν κάπου να μιλήσεις. Και προσπαθείς τρόπο να βρεις.

0: βήματά σου σταθερά σου δείχνανε ποιος είσαι. Μα από σήμερα ένα αλλιώς αρχίζεις να εωρείσαι. Η μάνα άχαρη σκιά που στέκεται μπροστά σου και ο μπαμπάς μιας Κυριακής η εκκρεμότητά σου.
1: Σου λείπουν καθημερινά οι φίλοι σου, οι φλόροι, γιατί τρώνε το χρόνο σου συνέχεια δικηγόροι. Είσαι παιδί και ξαφνικά σαν άντρας μεγαλώνεις. Όλα καινούργια γύρω σου κι όμως

θες να δραπετεύσεις και ψάχνεις λίγη λογική για να στρατοπεδεύσεις. Πόση θα είναι η διατροφή, πόσες οι επισκέψεις και εσύ το κόκκινο πανί για τις διαπραγματεύσεις. Το σπίτι εγώ, τα μάτια εσύ, το εξοχικό στη μέση και να μην βρίσκεις μια αγκαλιά μέσα της να σε δέσει.

0: Τα χρόνια τρέχουν σαν νερό, τα νεύρα έχουν τελειώσει. Η παιδικότητά σου εκεί κι ας έχεις μεγαλώσει. Χτίζεις με αίμα και σιωπή μια διαδρομή δική σου. Μια μέρα γίνεσαι μπαμπάς και αλλάζει η ύπαρξή σου.
1: Και τελικά το μυστικό είναι να συγχωρήσεις. Η αγάπη ασβέστης καθαρός, ότι δεν θες να σβήσεις. Φόβος ποτέ για ένα παιδί δεν είναι αν θα χωρίσεις. Μα να περάσει μια ζωή και να μην το

0: μέσα στο σύμπαν αυτό υπάρχει ένα ανώτερο όν και είναι σίγουρα παιδί αγαπημένων γονιών.
1: Μέσα στο σύμπαν αυτό υπάρχει ένα ανώτερο όν και είναι σίγουρα παιδί αγαπημένων γονιών.

0: φυσικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15 χιλιάδες.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
6: Προσωπικό, οι προπονητές, εγώ γνωρίζουμε τη σημασία του αγώνα και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε την πρόκριση. Τόνισε ο προπονητής του Τριβιού, Τζέικομπ Νίστρουπ. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Τηλεοπτική από Sky. Χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούμπο και Κώστα Σλούκα θα παρουσιαστεί η Εθνική Ελλάδος στα παιχνίδια με την Ουκρανία και την Ισπανία για τα αποκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Παρόν θα είναι η Τάιλερ Ντόρσεϊ και η Νίκ Καλάθης. Ο Σουηδός εξτρέμ της ΑΕΚ Νίκλας Ελίασον βρίσκεται πολύ κοντά σε δανεισμό του με ενίκιο 300.000 ευρώ στη Βραζιλιάνικη Ιντερνασιονάλ και παράλληλα οψιόν αγοράς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στον ΠΑΟΚ ενδεχόμενη αποχώρηση του

0: Ανδρών προκρίθηκε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με βολή στα 75 μέτρα και 22 εκατοστά. Την παράσταση έκλεψε ο 25χρονος Νορβηγός Τζέικοπ Ιγκέμπριγκστεν, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη συνεχόμενη φορά το χρυσό μετάλλιο στα 5.000 μέτρα με χρόνο 13 λεπτά 15 και 15,2 δευτερόλεπτα, δείχνοντας ότι είναι ο πλέον επιτυχημένος αθλητής στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Ο διεθνής χαφ Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος αναμένεται να αποχωρήσει από τη Sporting Λισαβόνας και να συνεχίσει την καριέρα του στην Γκέντζελμπριγκλική. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μηνύει την Crystal Palace σύμφωνα με την Daily Mail για πανό που ανάρτησαν οι οπαδοί της σε αγώνα του Selhurst Park με αντίπαλο την Nottingham Forest. Ο διεθνής Αργεντινός φορ Χούλιαν Άλβαρες ενσωματώθηκε στη προετοιμασία της Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία ξέκοψε κάθε κουβέντα για την πώλησή του. Η Λίβερπουλ πήρε δανεικό για ένα χρόνο από την Μπαρτσελόνα τον 27χρονο διεθνή Ουρουγουανό στόπερ Ρόναλντο Ραούχο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, θα πάμε για λίγο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Θα πιάσουμε ξανά τον μπάσκετ σε λίγο, γιατί έχουμε αφήξει σιγά σιγά στον Άρη, αλλά θα γίνουμε πιο λεπτομερείς στη συνέχεια. Θα πάμε τώρα στον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει, όπως είπαμε, την Αϊμέγγεν. Πάμε λίγο στα σχέδια του Χωσέ Λουίς με τη Λίβερ, τουλάχιστον αυτό που βγαίνει. Θα αναφέρουμε λίγο την αποστολή του Ολυμπιακού και θα καταλάβετε το γιατί. Να ξεκινήσουμε. Πόποβιτς, Ορτέγκας, Τουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλόβιτς, Πυρόλα, Ροντινέη, Κάρμο, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνης, Σα Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ζώτα, Σίλβα, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης και Ελκαμπή. Αυτή είναι η αποστολή του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να ξεκινήσουμε λέγοντας πως θέση στην εντεκάδα του Ολυμπιακού έχει διεκδικεί ο Ζώτα Σίλβα. Έτσι. Είναι γνωστό, το περιμένουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπήκε στο πρώτο παιχνίδι και έδειξε πράγματα. Έδειξε πράγματα προσπαθώντας να παίξει ο ίδιος κάθετα, κάνοντας αρκετές κινήσεις για να βοηθήσει και τον Ελκάμπη. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε ο Ολυμπιακός να παραβιάσει την εστία της Νάιμέγγεν. Ορτέγκα που είχε αντικαταστήσει τον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Ορτέγκα μπαίνει, Ορτέγκα βγαίνει. Είναι πιθανό να πάρει φανέλα βασικού. Παρ' όλα αυτά θα περιμένουμε. Εκεί υπάρχει και ο Πόποβιτς. Τώρα, όσον αφορά στον ΕΣΕ, επέστρεψε στην αποστολή του Ολυμπιακού. Είναι σε θέση να αγωνιστεί. Περιμένουμε να πάρει φανέλα βασικού. Στη μεσαία γραμμή των Πειραιωτών είναι πιθανό να δούμε το, όπως έχει αναφέρει και ο Κώστας Σαμοθράκης τις προηγούμενες ημέρες, είναι πιθανό να δούμε στο κέντρο τον Ντάνι Γκαρθία και τον Έσε μαζί.

Λοιπόν, όσον αφορά στον Ολυμπιακό, θα πάμε μάλλον τώρα στις μεταδόσεις της Τρίτης, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Έχουμε, βλέπω εδώ, έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε τελικό μήκους, έχουμε στίβος. Γίνεται ο χαμός, πραγματικά. Πάμε να ξεκινήσουμε στις 12.30 σε ένα τεταρτάκι. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Η Ερδιο Σπορ μεταδίδει την εκδήλωση, το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 12.30 ξεκινάει, οπότε σιγά σιγά να συντονιζόμαστε. Αυτή τη στιγμή έχουμε κολύμβηση. Θα τα αναφέρει όλα αυτά αναλυτικά ο Νίκος Κατσάτσος. Από τη μία μέχρι τις τρεις που θα είναι στο μικρόφωνο. Μία η ώρα, Juventus Palermo. Στο Nova Sports Prime αυτός ο αγώνας. Ματσάρα, να τη δείτε, να τη χαρούμε. Και πάμε τώρα στα βραδινά. Ανάβουν τα αίματα το βράδυ. ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 Παναθηναϊκός στις 8.30. Το Sky μεταδίδει τηλεοπτικά την αναμέτρηση. Ραδιοφωνικά η Ντερβέτεν Ελλάδα Sports. Εδώ θα είμαστε. Θα τα πούμε όλα. Να είστε συντονισμένοι να ακούσετε το βράδυ τις μεταδόσεις. Δύο μεταδόσεις, δεν παίζει μόνο ο Παναθηναϊκός. Στις 8.30 εκτός έδρας και ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αϊμέγεν. Μετάδοση από το Μέγκα τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά από εμάς πάλι. Το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports θα σας ενημερώνει. Θα έχει μετάδοση εκείνη την ώρα και στην Ολλανδία. Βουλγαρία και Ολλανδία. Όλα τα φέρνουμε στα ακουστικό σας ή στο ηχείο του ραδιοφώνου σας, ό,τι βολεύει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στο Μπέρμιγχαμ, 14, ο Μίλτος Τεντόγλου θα αγωνιστεί. Έρντιο Σπόρτο μεταδίδει. Και στη μία η ώρα, γιατί κάποιοι είστε και νυχτόβιοι τύποι φίλοι ακροατές και το γνωρίζουμε, η Έρντιο Σπορ θα σας χαρίσει ένα ωραίο λατινοαμερικάνικο θέαμα, Fluminense Independiente Rivadavia. Στη μία η ώρα, Fluminense Independiente Rivadavia, Έρντιο Σπορ. Ματσάρα, βραζιλιάνικο κύριοι. Λατινοαμερικάνικο το θέαμα αυτό και νομίζω όλοι θα το απολαύσουμε. Όσοι το δούμε τουλάχιστον.

Και για να ελαφρύνω λίγο, για να τα ελαφρύνω μάλλον πολύ το παιχνίδι αυτό, το βραζιλιάνικο, το λατινοαμερικάνικο, μία η ώρα ο αγώνας είναι σαν να λέμε θα τα πίνουμε για πάρτι της όποιας μας ζορίζει. Θα δούμε για λίγη μπαλίτσα, θα δούμε και μπάλα να το ευχαριστηθούμε.

Τώρα η Φενέρμπαχτσε έχει έρθει σε συμφωνία με την Νάπολη για τον Λουκάκου. Το έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες φορές. Το αναφέραμε για τις προηγούμενες μέρες αυτό.

φίλος μας ο Διαμαντής στέλνει μήνυμα, βλέπω εδώ. Γιώργο φίλε, σήμερα βλέπω τον Ολυμπιακό 2 με 4 γκολ και τον Παναθηναϊκό 1 με 2 γκολ. Κοίταξε φίλε Διαμαντή, λες να μπουν όλα σήμερα στον Ολυμπιακό, κυρίως δηλαδή να μπουν όλα τα γκολ στο απόψινό παιχνίδι, όσα δεν μπήκαν τουλάχιστον στα προηγούμενα. Και αναφέρεις και τον Παναθηναϊκό 1 με 2 γκολ, περίπου δηλαδή στο ίδιο μήκος κύματος με την άλλη φορά. Καθόλου απίθανο. Και το ένα και το άλλο υπάρχουν λόγοι για να γίνουν. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός στη δημιουργία του, να μπορεί να διασπάσει αυτές τις ζώνες άμυνας που κάνει η ΤΣΣΚΑ 1948. Δεδομένα δεν θα ανοιχτεί πάρα πολύ, θα μπει λίγο πιο επιθετικά λόγω ότι παίζει και στην έδρα της, αλλά θα πρέπει να είναι προσεκτική. Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 11 Αυγούστου. Σε τρεις μέρες ξεκινούν οι αφίξεις για τον μπασκετικό Άρη. Θα πάμε για λίγο στο μπάσκετ να τα αναφέρουμε σιγά σιγά και αυτά, γιατί αρχίζουν τα ωραία και εκεί. Σιγά σιγά η σεζόν ξεκινάει και στο μπάσκετ, ξεκινάνε οι προετοιμασίες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να αναφέρουμε ότι ο πρώτος που καταφτάνει την Παρασκευή 12.30 ώρα, ο Τζερεμάια Ρόμπισον Έρλ, θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στις 12.30 την Παρασκευή. Την ίδια μέρα, 3 η ώρα, ο Άνταμ Μοκόκα θα βρίσκεται και αυτός στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, 6 και 5, ο Έρικ Λιντέλ Τζούνιορ επίσης θα βρίσκεται για λογαριασμό του Άρη στην Θεσσαλονικάρα, στην όμορφη Θεσσαλονίκη, πώς αλλιώς να τη χαρακτηρίσουμε. Την ημέρα που είναι προγραμματισμένη η έναρξη της προετοιμασίας του Άρη, δηλαδή Δευτέρα 17 του μήνα, Κεμ Μπίρτς και Ματ Μόργαν καταφθάνουν και αυτοί. Θα καταφτάσουν την ημέρα που είναι προγραμματισμένη η έναρξη του Άρη, η προετοιμασία του Άρη. Τώρα, Δημητρίγεβιτς, με το πέρας των υποχρεώσεων του με την εθνική ομάδα, έρχεται και αυτός στην προετοιμασία. Ενώ ο Στέφαν Γιώβιτς θα ταξιδέψει ο δικός από τη Σερβία.

Όπως αναφέραμε και νωρίτερα για τον Παναθηναϊκό, κάτι το οποίο το χειρότερο μάλλον που μπορεί να συμβεί στον Παναθηναϊκό στο απόψινό παιχνίδι είναι να δεχτεί πρώτος γκολ, να γίνει δηλαδή από τους Βούλγαρους το 1-0. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συμβεί για τον Παναθηναϊκό, γιατί έτσι και συμβεί οι Βούλγαροι θα γυρίσουν όλοι στην περιοχή τους και θα συμβεί ακριβώς αυτό που λέγαμε, που έχουμε αναφέρει στο παρελθόν ως το Μπαρτσελόνα Ίντερ, δεν ξέρω πώς το θυμούνται, το 2010, τη χρονιά που η Ίντερ μετέπειτα κατέκτησε και το Champions League. Νίκη 3-1 στην Ιταλία και μετά στην Ισπανία η Ίντερ παίζει την πιο χαρακτηριστική εκδοχή, μια από τις πιο χαρακτηριστικές εκδοχές, ας πούμε, του Κατενάτσιο, δηλαδή όλοι πίσω μέχρι και η επιθετική στην περιοχή της Ίντερ.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε για το τελευταίο μισάωρο και θα τα πούμε όλα. Για τα διεθνή κυρίως, θα πάμε στα διεθνή. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Να πούμε βέβαια πριν πάμε στο break ότι η ΑΕΛ ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου goalkeeper του Δημήτρη Γκούμα. Ο Δημήτρης Γκούμας λοιπόν έπαιξε τελευταία σεζόν σε ΑΕΚ Β' και Γάλεο. Θα αγωνιστεί με την ΑΕΛ, ο ταλαντούχος goalkeeper. Πάμε τώρα λοιπόν σε ένα break και επανερχόμαστε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και... Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Που πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε υιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Ερκοντίσιον.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΜ Λιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-272700.
9: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: Και πάμε σιγά σιγά στη διεθνή επικαιρότητα, γιατί είπαμε έχουμε προκριματικά Champions League. Δεν είναι μόνο ελληνικές ομάδες, έχουμε και τα υπόλοιπα. Έχουμε και παιχνίδια που αφορούν τις ελληνικές ομάδες. Έχουμε και Conference League, έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε και το Foot Mercato που ρίξε τη βόμβα. Πάμε λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα αυτά με το Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε εσένα και στους αγοραδές του 943 Intervente Sports.
0: Δεν ξέρω με τι θα ήθελες να ξεκινήσουμε.
1: Με ελληνικό ενδιαφέρον, ένα ακόμη Ελληνόπουλο, ο Τραϊανός Μάκρης, στόπερ του ΠΑΟΚ στη δεύτερη ομάδα που παίζει. Θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Ιταλία. Συμφώνησε με την Τσεζένα, ομάδα της Β' κατηγορίας, και θα συνεχίσει εκεί τη σταδιοδρομία του ο 18χρονος αυτός κεντρικός αμυντικός. Πρέπει να πούμε ότι αυτό το καλοκαίρι σίγουρα έχει σηματοδοτήσει πολλές μετακινήσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών και σε πιο σημαντικές ομάδες από αυτές που ήταν μέχρι τώρα, αλλά και σε αρκετές ομάδες του εξωτερικού. Συνεχίζει δηλαδή η αφέμαξη εισαγωγικά του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έτσι σου ανοίγονται νέοι ορίζοντες, σου δίνει μεγαλύτερη έμφαση, μεγαλύτερη δημοσιότητα και καλύτερα λεφτά, εννοείται, έτσι.
0: Μάνο, να σε ρωτήσω κάτι θέλω σχετικά με αυτό το θέμα της μετακίνησης των πιτσιρικάδων κυρίως στο εξωτερικό. Η πιο λαμπερή θεωρητικά μετακίνηση είναι αυτή του πιτσιρικά που πήγε στην Bayern. Το όνομά του χάνω.
1: Του Καρανδίκα, λες.
0: Ναι, του Καρανδίκα.
1: Πήγε στην ΚΑΠΑ 17 της Bayern. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτή είναι η πιο σημαντική.
0: Μία από τις πιο.
1: Τζόλι, που από την Μπρούγκε πήγε στην Arsenal. Την
0: Arsenal
1: finalist του Champions League με 40 εκατομμύρια ευρώ, που είναι τα περισσότερα λεφτά που έχουν δοθεί ποτέ εντός και εκτός συνόρων για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Άρα εκείνο θα δούμε σε 1-2 χρόνια που θα πάει ο Καρανδρίκας, αν το θυμάμαι καλά. Τι μέλιγενέστε αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να πούμε ότι είναι από τις πιο σημαντικές μεταγραφές σίγουρα. Το 1 εκατομμύριο που πλήρωσε η Μπάγκερ Μονάχα στον Ατρόμητο είναι σημαντικό ποσό. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να δούμε πού θα καταλήξει. Όπως επίσης εντυπωσιακή είναι η μετακίνηση από τη Χένκ του Κωνσταντίνου του Καρέτσα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, την ομάδα που προσωπικά κατά την εκτίμησή μου είναι αυτή που αναδεικνύει τους πλέον ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Μετράνω παράδειγμα τον Τζουντ Μπέλιγχαμ που μετά την Ντόρτμουντ πήγε στην Ρεάλ Μαδρίτης, του Έρλιχ Χόλαντ που από την Ντόρτμουντ πήγε στην Μάντσεστερ Σίτι, του Σάντσο που για διάφορους λόγους δεν κατάφερε αυτός να πάει κάπου πιο καλά παρά το γεγονός ότι είχε όλα τα φόντα, αλλά προφανώς παίζει ρόλο και το μυαλό του κάθε ποδοσφαιριστή και γενικά του κάθε ανθρώπου.
0: Πήγε και ο Αντεγέμι στην Μπαρτσελόνα.
1: Ο Αντεγέμι είναι γι' αυτό και πήρε τον Καρέτσα και για τον Μπραντ, για να καλύψει το κενό αυτών των δύο ποδοσφαιριστών. Ο Μεν Γιούλια Μπραντ, μέχρι πρώτη ως αρχηγός Ντόρτμουντ, μετακινήθηκε στον Άγιαξ ως ελεύθερος. Ο Αντεγέμι με 20 εκατομμύρια τον αγόρασε η Μπαρτσελόνα ως δεύτερη επιλογή, έτσι, γιατί ο Αντεγέμι δεν προβλέπεται να είναι στο βασικό σχήμα του Hans Flick. Ο βασικός στόχος αυτή τη στιγμή της πρωταθλήτριας Ισπανίας είναι ο Χούλιαν Άλβαρες. Και αν δεν καταφέρει να τον πάρει, γιατί χθες παρουσιάστηκε στην προπόνηση της Ατλέτικο Μαδρίτης ο Χούλιαν Άλβαρες, και μάλιστα η διοίκηση της μαδριλένικης ομάδας είπε ότι δεν τον δίνουμε με τίποτα. Μάλιστα ο Χούλιαν Άλβαρες είχε ζητήσει χθες να συναντηθεί με τον Ντιέγκο Σιμεώνε, αλλά ο Ντιέγκο Σιμεώνε είχε πάρει ολιγομερή άδεια και είναι με την οικογένειά του σε κάποιο παραθεριστικό κέντρο. Οπότε η Μπαρτσελόνα έχει ως εναλλακτική λύση τώρα, όπως τουλάχιστον μαθαίνουμε από την Ισπανία, ότι μπορεί να κινηθεί για τον Λαουτάρο Μαρτίνες, τον αρχηγό της Ίντερ, αυτόν τον σπουδαίο Αργεντινό φορ. Αλλά βεβαίως παραμένει πρώτος ο στόχος ο Χούλιαν Άλβαρες. Τώρα, αν θα καταφέρει να τον πάρει ή όχι, θα το δούμε τις προσεχείς ημέρες, καθότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μεταγραφικό μπαζάρι λήγει την 1η Σεπτεμβρίου. Οπότε υπάρχει δρόμος ακόμα για πολλές κινήσεις.
0: Πάντως ξεκίνησα αυτή την κουβέντα μιλώντας και λίγο για τον Καρανδρίκα, γιατί σκέφτομαι εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Η Bayern πλήρωσε 1 εκατομμύριο ευρώ στον Ατρόμητο προκειμένου να τον κάνει δικό της, να τον έχει στην ομάδα κάτω των 17.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται στην Ελλάδα Να τον έχει δει δηλαδή η Bayern και εμείς ως Έλληνες, οι ελληνικές ομάδες κυρίως, να μην τον έχουν δει. Αυτό είναι
1: αυτό
0: λίγο...
1: Αυτό σημαίνει απλά τα πράγματα. Η Bayern, η κάθε Bayern, ο Άγιαξ, η Liverpool, η Manchester City έχουν καλύτερο scouting. και ανθρώπους που και δικούς τους συνεργάζονται με Έλληνες, οπότε λέει στείλε κάποιον, αυτοί ήρθανε, τον είδαν, όπως έγινε και με τον Τζόλι παλαιότερα που τον είχε πάρει η Norwich. Στέλνουν ανθρώπους, παρακολουθούν κάποιο παιχνίδι incognito βέβαια για να μην τους ξέρει κανένας, μετά μαθαίνουν για το χαρακτήρα του ποδοσφαιριστή, γιατί τώρα το πρώτιστο δεν είναι αν έχει ταλέντο ποδοσφαιριστής, το πρώτιστο είναι ο χαρακτήρας του. Αν ο χαρακτήρας του δεν ταιριάζει στα θέλω της κάθε ομάδας μεγάλης, δεν προχωράνε σε καμία κίνηση περαιτέρω. Άρα λοιπόν εξετάζω σε αυτό το θέμα. Μετά η επόμενη κίνηση είναι, θα τον δούνε αγωνιστικά, αν τους κάνει θα προχωρήσουν το θέμα, θα συναντηθούν με τους γονείς του, αυτό είναι ένα άλλο εξίσου σημαντικό θέμα, θα μιλήσουν με τους γονείς του να δούνε προτίθενται, γιατί όταν είναι ανήλικο το παιδί πρέπει ο γονιός υποχρεωτικά να ακολουθήσει το παιδί ή ο πατέρας ή η μητέρα μαζί του. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους λοιπόν. Και επειδή εντάξει η Bayern Μονάχου είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιρικός οργανισμός στον κόσμο, έτσι. Η ομάδα που δεν οφείλει τίποτα, αυτή είναι η Bayern Μονάχου. Ασχέτως, αν είναι έτσι η πολιτική της που δεν προσφέρει, δεν κάνει μεταγραφές τύπου αυτές που κάνει η Manchester City, η Μπαρτσελώνα, η Real. Έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είδαμε ότι τα περισσότερα λεφτά τα έχει δώσει, ας πούμε, για να πάρει το Harry Kane, λέμε τώρα. Εντάξει, δεν δίνει πολλά λεφτά η Bayern Μονάχου. Μπορεί να δίνει μεγάλους μισθούς, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και τώρα βέβαια, μια και λέμε για το Harry Kane, πιστεύω σε 5-6 μέρες θα ολοκληρωθεί και η νέα διαπραγμάτευση, ούτως ώστε ο Harry Kane, ο πρώτος σκόρερ για δεύτερη συνεχή χρονιά σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, που θα τιμηθεί 18 του μηνός σε ειδική εκδήλωση που θα κάνει η Bayern Μονάχου στο πολυτελές μουσείο της. Για δεύτερη χρονιά λοιπόν, με τα 36 γκολ που πέτυχε την περσινή σεζόν, θα πάρει για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν το ξό παπούτσι, κάτι που το έχουν πάρει στο παρελθόν από πλευράς Bayern Μονάχου, ο Γκέρτ Μίλερ, ο σπουδαίος αυτός σεντερφόρ, ο Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκε, πρώην διευθύνων σύμβουλος των Βαβάρων και βεβαίως περισσότερες φορές ο Μέση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Το ερώτημα που βέβαια βασικά δεν είναι ερώτημα, νομίζω, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, η Bayern και γενικότερα οι γερμανικές ομάδες στο οικονομικό κομμάτι έχουν οικονομολόγους μέσα στις ομάδες που στα οικονομικά αυτοί κάνουν το κουμάντο που λέμε.
1: Κοίτα, οι γερμανικές ομάδες έχουν κάτι διαφορετικό από όλες τις άλλες. Δεν μπορεί κανένας να έχει τον πλήρη έλεγχο σε μια ομάδα όπως συμβαίνει στις άλλες, τους άλλους συλλόγους μεγάλους. Δηλαδή όπως πάμε στην Αγγλία να πούμε η Chelsea ανήκει σε μια κοινοπραξία Αμερικανών με πρόεδρο τον Τοντ Μπόιλι. Η Arsenal σε μια άλλη κοινοπραξία Αμερικανών με πρόεδρο τον Σταν Κρένκε. Αυτό λοιπόν στη Γερμανία δεν μπορεί να ισχύσει. Πήγε να γίνει μια φορά στη Χόφενχάιμ, αλλά το απέσυρε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης. Και έτσι λοιπόν το 51% ανοίγει πάντα το σύλλογο στα μέλη. Δεν μπορεί να υπάρξει τουλάχιστον μέχρι τώρα ιδιοκτήτης όπως είναι στις άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Ακόμα και στην Ελλάδα, έτσι. Είναι διαφορετικό το σύστημα. Εκεί τον πρώτο λόγο τον έχουν τα μέλη του συλλόγου. Και αυτοί εκλέγουν με δημοκρατικές διαδικασίες τον εκάστοτε πρόεδρο, εκτελεστικό, διευθύνοντα σύμβουλο, ό,τι θέλουν η κάθε ομάδα. Και ενδεχομένως αυτό παίζει τον ρόλο του και δεν προχωρούν σε άκρως εντυπωσιακές μεταγραφές όπως οι άλλοι σύλλογοι παγκοσμίως.
0: Τώρα το ερώτημα που θέλω να σου κάνω είναι σχετικά με τις μάχες των ελληνικών ομάδων σήμερα. Να πάμε λίγο στα σημερινά.
1: Ναι.
0: Προβλέπεις καταρχάς πρόκριση και των δύο?
1: Και ευελπιστώ και το προβλέπω βεβαίως. Θεωρώ ότι καταρχήν ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Ολλανδική Αϊμέγγεν, η οποία για πρώτη φορά στην ιστορία της εμφανίζεται στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης όπως είναι το Champions League. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ θα παρουσιαστεί εντελώς διαφορετικός. Δεν θα κάνει αυτές τις βαθιές έντρες που έκανε έτσι το προηγούμενο παιχνίδι. Θεωρώ πάντα θα παίξει στρωτό ποδόσφαιρο, γρήγορο ποδόσφαιρο και με τον Ζώτα που πιθανότατα θα παίξει σε ρόλο επιτελικού χαφ πίσω από τον από τον LKB θα μπορέσει να δημιουργήσει όλους αυτούς τους χώρους, τις ευκαιρίες, ούτως ώστε να σκοράρει και να πάρει την νίκη απέναντι στην Νάιμέγγεν, την πρώτο εμφανιζόμενη στο Champions League. Απ' την άλλη πλευρά, το ίδιο πιστεύω ότι θα κάνει, εντάξει, ο Παναθηναϊκός απέναντι σε μια θεωρητικά πιο εύκολη ομάδα, αλλά αυτά βέβαια ξεκινάνε και τελειώνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφια στη 1948, τη δεύτερη ομάδα δηλαδή ουσιαστικά, γιατί η ΤΣΣΚΑ η μεγάλη παραμένει μία. Η 1948 λοιπόν είναι μια καλή οργανωμένη ομάδα, εντάξει, πρώτο εμφανιζόμενη και αυτή στην κορυφαία διεθνική διοργάνωση. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός του Νίστρου με πολλά νέα πρόσωπα στη δεκάδα του θα καταφέρει εύκολα ή δύσκολα να πάρει την πρόκριση, κάτι που θα δώσει και βαθμούς στην Ελλάδα που την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχε καταφέρει να πάρει, όσους τουλάχιστον περίμεναν και οι διοικήσεις τους αλλά και οι Έλληνες φύλαθλοι. Γιατί η Ελλάδα, να θυμίσουμε, παραμένει στην 10η θέση γενικής κατάταξης. Έχει αυξηθεί η διαφορά τόσο από την Πολωνία που είναι στην 11η, όσο και από την Τσεχία που είναι στη 10η θέση, που είναι ο υποθητός στόχος του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικότερα.
0: Στο μεταξύ, στο Europa League γίνεται η εξής μονομαχία. Μπεζίκτας Χράντετς Κράλοβε, που ο χαμένος θα πέσει πάνω στον Παναθηναϊκό, αν περάσει την ΤΣΣΚΑ.
1: Ναι, σωστό.
0: Η αλήθεια είναι βέβαια που νομίζω ότι τις ελληνικές ομάδες δεν θα τις χαλάσει και ιδιαίτερα την Ελλάδα, μάλλον, να πέσει η Χράντετς Κράλοβε πάνω στον Παναθηναϊκό, που είναι Τσέχη και η ομάδα να πέσει στον Παναθηναϊκό, ναι, και να την περάσει, ναι, ο Παναθηναϊκός.
1: Πάνω απ' όλα είναι τι θα γίνει σήμερα. Το τι θα γίνει στο επόμενο παιχνίδι είναι άλλο αυτό. Ας περάσουν το σημερινό σκόπελο και οι δύο ελληνικές ομάδες. Γιατί πολλές φορές κάνουμε το λάθος να σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι και όταν έρθει η ώρα χάνουμε το σημερινό, για παράδειγμα. Όχι, πρέπει παιχνίδι με παιχνίδι να πηγαίνει. Όταν με το καλό ξεπεράσουν το σημερινό εμπόδιο, τότε θα αρχίσουν να σκέφτονται για τον επόμενο αντίπαλο. Γιατί αν από τώρα σκέφτεσαι τον επόμενο αντίπαλο, δεν θα καταφέρεις να τον αντιμετωπίσεις ποτέ τον επόμενο. Έτσι είναι.
0: Πολύ σωστό και αυτό.
1: Και να προσθέσουμε τώρα κάτι άλλο, γιατί έχουμε πολλές μεταγραφές. Η Φενέρμπαχτσε δείχνει ότι τα βρήκε με την Νάπολη στο ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ και θα πάρει το διεθνή Βέλγο φόρ τον 33χρονο το Ρωμέλου Λουκάκου, μια σημαντική προσθήκη για την τουρκική ομάδα. Επίσης τα βρήκε σε όλα η Manchester City με τη Λίλ για τον Μποαντή στο ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ, άρα η άλλοτε πρωταθλήτρια Αγγλίας και Ευρώπης έχει καλύψει ήδη τα κενά της, θέλοντας να πούμε αυτό ότι θα μπορέσει να αφήσει πιο εύκολα τον αρχηγό της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Εθνικής Ισπανίας, το Ρόντρι, να μετακινηθεί στην Μπαρσελόνα, με την οποία ο ποδοσφαιριστής έχει συμφωνήσει όλα προφορικά πάντα. Είναι πιο εύκολο, δηλαδή παίρνεις τον Μποατή, καλύπτεις το κενό, έχεις ένα 19χρονο παιδί και πουλάς έναν 30χρονο. Άρα είσαι διπλά κερδισμένο. Και λεφτά πήρες και πήρες και ένα σπουδαίο ταλέντο που αύριο μπορεί να το πουλήσεις κάποια στιγμή, αν συνεχίσει με το ρυθμό που προσδοκούν όλοι και αναμένεται να το

0: αλλά δεν είχε καταφέρει να δημιουργήσει το σύνολο που έφτιαξε μετά τα τελευταία δύο χρόνια με τον Λουίς Ενρίκε, έχοντας βεβαίως και τη βοήθεια πάντα του αθλητικού διευθυντή του Λουίς Κάμπος του Πορτογάλου.
1: Να πούμε μάλιστα ότι η μεταγραφή του Νεϊμάρ τότε στην Παρίνη εξακολουθεί νομίζω να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του ποδοσφαίρου, έτσι.
0: 222 εκατομμύρια βεβαίως. Εξαγόρασε τη ρήτρα για την ακρίβεια, έτσι, είχε θέσει ρήτρα στην Μπαρσελόνα 222 εκατομμύρια, ποσό που δύσκολα μπορούσε να το αγγίξει κάποιος, αλλά ήρθε η διοίκηση της Paris Saint-Germain με τον Νάσερ Αλ Κελαϊφί, τον Καταριανό, αυτό είναι μέλος της βασιλικής οικογένειας του Κατάρ, που έδωσε και ένα τα 222 εκατομμύρια και εξαγόρασε τη ρήτρα του διεθνούς βραζιλιάνου άσου. Βεβαίως, συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, όπως περίμεναν οι Παριζιάνοι και γενικά οι φίλοι της Paris Saint-Germain, που μετά πήρε και τον Μέση και είχε πάρει άλλους ποδοσφαιριστές παλαιότερα, Ροναλντίνιο. Ποιος δεν έχει περάσει από αυτή την κορυφαία ομάδα τώρα του γαλλικού ποδοσφαίρου, η οποία ξεπέρασε στις επιτυχίες και την Olympique Marseille του αείμνηστου του Bernard Tapie, που ήταν η πρώτη γαλλική ομάδα που είχε κατακτήσει Champions League, δικώντας τον τελικό του Μονάχου 1-0 την Μίλαν με κεφαλιά του Basile Boli στο 13ο λεπτό.
1: Μάνο, θα σε πάω και σε κάποια ακόμα παιχνίδια. Σε ένα παιχνίδι, ας πούμε, που έχει πολύ μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον και ας μην έχει, και ας μην έχει ελληνικές ομάδες μέσα. Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας. Το οποίο παιχνίδι, πρόσεξε τώρα, ο νικητής παίζει με την ΑΕΚ και ο χαμένος θα πέσει, είναι πιθανό να πέσει πάνω στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Θα παίξει με τον νικητή του Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν όμως έχει την εξή ιδιαιτερότητα. Δεν γίνεται στην έδρα της Καϊράτ. Και αυτό γιατί.
0: Το Αλμάτι.
1: Ναι, δεν θα γίνει στο Αλμάτι. Θα γίνει στο Τουρκιστάν. Γιατί, γιατί η συναυλία λέει του ράπερ του Kanye West.
0: Εντάξει, αυτό θα γίνει και τα παιχνίδια του Άγιαξ. Διάφορα παιχνίδια του Άγιαξ, πούμε. Δεν θα γίνουν. Δεν ξέρω ποιο συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν θα γίνει στο Άμστερνταμ Αρίνα, επειδή υπάρχει κάποια συναυλία που αποφέρει και αυτή ουκολίγα εκατομμύρια στη διοίκηση της κάθε ομάδας. Αυτό είναι κάτι συνηθισμένο στην Ευρώπη, δεν είναι κάτι το.
1: Παρόλα αυτά, στέλνει την Καϊράτ στην έρημο κανονικότατα στο Τουρκιστάν. Η Τουρκιστάν Αρίνα είναι γύρω-γύρω ένα αμόλοφη.
0: Ναι, εντάξει, αλλά.
1: Μιλάμε για τέτοια κατάσταση.
0: Θα γίνει, δεν λέμε το τι θα γίνει. Εντάξει, ο κόσμος το ξέρει εκεί. Οι φυλαγιώσοι να πάνε θα πάνε.
1: Το αναφέρω επειδή είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες εκεί πέρα. Έτσι.
0: Ναι, δηλαδή μπορεί να το έχουν επιδιώξει ότι με στόχο ότι θα προβληματίσουν τους αντιπάλους. Γιατί σίγουρα οι θεωρητικά γηπεδούχοι θα έχουν προετοιμαστεί καλύτερα. Αυτοί διάλεξαν την έδρα, δεν τη διάλεξε ο αντίπαλος, ο φιλοξενούμενος δηλαδή. Οπότε αυτοί για να διαλέξουν αυτή την έδρα θα έχουν τους λόγους. Και το έχουν μελετήσει το θέμα. Τίποτα πλέον δεν γίνεται στην εποχή μας χωρίς να είναι μελετημένο και προσχεδιασμένο.
1: Και το αναφέρουμε γιατί, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι λέει εδώ, τουλάχιστον αυτό που διαβάζω για το Τουρκιστάν, ο υδράργυρος το βράδυ συνήθως.
0: Αυτό το παιχνίδι νομίζω γίνεται απόγευμα.
1: Ναι, δεν απόγευμα, είναι. Κάπου εκεί. Γενικότερα νομίζω, ναι. Η μέση θερμοκρασία εκεί πέρα είναι 34 με 36 βαθμούς πάντως.
0: Γιατί εκεί είναι και δύο ώρες μπροστά, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα μέρη αυτά.
1: Και μάλιστα λέει η μέγιστη δηλαδή μπορεί να φτάσει και 42 εκεί πέρα. Δηλαδή μιλάμε για καύσωνα κανονικό. Ναι. Κάτι που δεν έχει καμία σχέση με το Καζακστάν που είναι. Ναι. Δεν είναι, δεν το λες και ζεστό.
0: Ναι, εξαρτάται. Το χειμώνα είναι πολύ κρύο, αλλά το χειμώνα μπορεί να έχει και αυτό τη ζέστη. Έχω πάει χειμώνα εγώ στο Καζακστάν με μείον 10 βαθμούς και θα ξαναπάω τον Απρίλιο στο κογκρέσο της UEFA που θα γίνει εκεί, που θα εκλέξει και πρόεδρο η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία.
1: Και το μείον 10 δεν είναι και το πιο ναι, ευχάριστο,
0: σίγουρα,
1: νομίζω, έτσι.
0: Σίγουρα, αλλά ξέρεις, έχει χιόνια, αλλά άμα αντιθείς καλά, δεν αντιμετωπίζεις πρόβλημα. Είναι χοντρό το κρύο, από αυτή την άποψη. Δεν είναι σαν το ελληνικό που σε περωνιάζει, αν δεν λέμε για τέτοιες θερμοκρασίες που δεν έχουμε, αλλά εντάξει, για 2-3 βαθμούς στην Ελλάδα, στην Αθήνα, σε περωνιάζει αν έχει τέτοια θερμοκρασία. Οπότε πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Εκεί άμα αντιθείς καλά και μείον 10 να έχει, χιόνι έχει, κρύο έχει, αλλά το αντιμετωπίζεις πιο εύκολα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Κοίτα, πρέπει να πούμε τώρα ότι ήδη έχουν κερδίσει τους οπαδούς αλλά και τους προπονητές τα δύο Ελληνόπουλα και αναφέρομαι στο Χρήστο Τζόλι, για τον οποίο οι οπαδοί μάλιστα ήταν τόσο πολύ ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι που σε διάφορα πανό άρχισαν να γράφουν τι τον θέλουμε.

0: γιατί όπως ξέρουμε η Arsenal είχε στόχο να πάρει τον Βραζιλιάνο εξτρέμ της Real Madrid, σαν ο τελευταίος βέβαια δεν ανανεώνει το συμβόλαιό του με την Βασίλισσα της Ευρώπης. Κάτι που έγινε βέβαια, και έτσι λοιπόν τώρα είναι ευχαριστημένοι που βλέπουν ότι ο Χρήστος Τζόλης, ο 24χρονος Έλληνας εξτρέμ, κάνει πράγματα και θάματα, τους ικανοποιεί πάρα πολύ. Τον αποθεώνουν και δικαιολογημένα, η οποία άρχισαν βεβαίως ολοκλήρωση και τη μεταγραφή του Μπρούνο Κιμαράες, έτσι, του αρχηγού της Newcastle με 78,5 εκατομμύρια ευρώ. Ένα ποδοσφαιριστή που τον ήθελε, αυτός ήταν ο πρώτος στόχος, καταρχήν πρέπει να πούμε, του Αρτέτα, του βάσκου τεχνικού των Κανονιέριδων, που εντάξει, που κάπως άργησε γιατί είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις από τις αρχές Ιουνίου, δεν τα έβρισκαν τότε οι διοικήσεις, τελικά τα βρήκανε τώρα. Έτσι λοιπόν ο Μπέρτα, ο Ιταλός ο αθλητικός διευθυντής, παρουσίασε μαζί με τον Αρτέτα τον Μπρούνο Γκιμαράες. Και τώρα περιμένουμε να δούμε τι άλλες κινήσεις θα γίνουν στο μεταγραφικό πεδίο, έτσι, όπου όλοι προσπαθούν να ενισχύσουν τις ομάδες τους εν ώψη της νέας δύσκολης αγωνιστικής περίοδου εντός και εκτός συνόρων της κάθε χώρας.
1: Ωραία. Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Που μας παίζει και ο χρόνος.
0: Και καλή επιτυχία στις δύο ελληνικές ομάδες σήμερα και μετά στον ΠΑΟΚ την Πέμπτη.
1: Ακριβώς.
0: Θα τα πούμε και το βράδυ.
1: Εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Καλό μεσημέρι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος και έχουμε φτάσει σιγά σιγά προς το τέλος. Παρ' όλα αυτά θα αναφέρουμε κάποια πράγματα, κυρίως... Έχουμε και μια μπασκετική είδηση να αναφέρουμε. Ολοκληρώθηκε και επίσημα η ολοκλήρωση της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Παντελή Μπούτσκο. Αναλαμβάνει πλέον τον πάγκο του δικεφάλου του Βορρά ο Ανδρέα Τρινκέρι. Ο Παντελής Μπούτσκος τον ευχαρίστησε ο ΠΑΟΚ για την προσφορά του. Η παρουσία του στο προπονητικό επιτελείο του ΠΑΟΚ τόσο ως assistant όσο και ως head coach αποτέλεσε μέρος μιας μακρόχρονης και ουσιαστικής συνεργασίας που βασίστηκε στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Με συγνώση την εμπειρία και την αφοσίωσή του συνέβαλε όλα αυτά τα χρόνια στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ για την εξέλιξη της ομάδας. Τιμώντας με συνέπεια το ρόλο του, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τον ευχαριστεί θερμά για την πολυετή προσφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής του διαδρομής. Θυμίζω ότι ο Παντελής Μπούτσκος έκανε αρκετά πράγματα, διαχειρίστηκε πολύ καλά την περσινή ομάδα του ΠΑΟΚ που είχε κάνει κάποιες πολύ καλές μεταγραφές, κάποιες των οποίων συνεχίζουν και φέτος και θα πρέπει φυσικά να προχωρήσει με τον Ανδρέα Τρινκέρι με ένα πάρα πολύ ποιοτικό ρόστερ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και η... εκπομπή μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 10 το πρωί. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ήταν ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάννα Πούλιου. Μένετε συντονισμένοι γιατί ο Νίκος Κατσάτσος θα είναι μαζί σας. Θα τα αναλύσει όλα για κολύμβηση, για στίβο που έχουμε και πολλά να πούμε. Καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Καλή επιτυχία και στο Μίλταρο τον Τεντόγλου που θα αγωνιστεί απόψε κατά τις 10 και 4. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν να είστε καλά, να γελάτε και να χαμογελάτε. Προσοχή στους δρόμους, παιδιά, για όνομα του Θεού. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Νεϊμέγεν της Ολλανδίας θα μεταδώσει ζωντανά τον μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού απέναντι στην Νεϊμέγεν με στόχο την πρόκριση στα play-off του Champions League. Περιγράφει ο Κώστας Αμοθράκης. Pre-game από τις 8. Σχόλια, ρεπορτάζ και αναλύσεις μετά το τέλος του αγώνα από το δημοσιογραφικό team του σταθμού.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
12: Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports. Τηλεοπτικά από το Sky. Χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούμπο και Κώστας Λούκα θα παρουσιαστεί η Εθνική Ελλάδος στα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Παρόντες θα είναι οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νίκ Καλάθς και Νίκος Ζογκαβόπουλος. Ο Σουηδός εξτρέμ της ΑΕΚ Ελίασον βρίσκεται πολύ κοντά στο δανεισμό του με ενίκιο ύψους 300.000 ευρώ στη Βραζιλιάνικη Ιντερνασιονάλ και παράλληλα οψιών αγοράς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στον ΠΑΟΚ η ενδεχόμενη αποχώρηση του Σουηδού φόρ Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ αναγκάζει τη διοίκηση να βγει στην αγορά για την απόκτηση δύο φόρ. Ένας από αυτούς φέρεται να είναι ο Ευθύμης Κουλούρης. Πληροφορίες από την Κύπρο θέλουν το Λεβαδιακό να εξετάσει την περίπτωση του αρχηγού της Ομόνιας Ιωάννη Κούσουλου. Ο αριστερός μπακ Λορέντζο Ντίκμαν, το νέο μεταγραφικό αποκτήμα του Όφη, πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντι. Μέρος του προγράμματος έβγαλε και ο Μπόρχα. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Υγρού Στίβου στο Παρίσι, η Άννα Ντουντουνάκη προκρίθηκε στα ημιτελικά των 50 μέτρων πεταλούδα, σημειώνοντας χρόνο 26 και 38. Επίσης, στην ημιτελική φάση των 200 μέτρων ύπτιο, προκρίθηκε με χρόνο 1:55 και 64 ο Απόστολος Σίσκος. Η δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιχαμ είναι γεγονός. Το ενδιαφέρον είναι έντονο για την Ελλάδα, καθώς ο Μίλτος Τεντόγλου θα διεκδικήσει το 4ο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στο Άλμα Ισμίκος. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 10 και 4. Ο Λιονέλ Μέση διακόπτει προσωρινά την ποδοσφαιρική του καριέρα έπειτα από τον θάνατο του πατέρα του Χόρχε, σύμφωνα με το Foot Mercato. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μηνύει την Crystal Palace σύμφωνα με την Daily Mail για πανό που ανήρτησαν οι οπαδοί της σε αγώνα του Selhurst Park με αντίπαλο την Nottingham Forest. Ο διεθνής Αργεντίνος φορ Χούλιαν Άλβαρες ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία ξέκοψε κάθε κουβέντα για την πώλησή του. Η Χάπο Ελ Τελαβίβ διέψευσε τις φήμες που συνέδεαν την ομάδα του Ισραήλ με τον 37χρονο γκάρντ από το NBA Russell Westbrook. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sport.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
14: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του 943 Ελλάδα Sports. Ακούτε την εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης. Από τη 1 έως τις 3 θα αναλύσουμε τα πάντα για τα άλλα σπορ. Και είναι η καλύτερη περίοδος, καθώς έχουμε δράση από την κολύμβηση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Και εννοείται πως σήμερα έχουμε και σε εξέλιξη την δεύτερη μέρα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, ενώ ο Υγρός Στίβος διεξάγεται στο Παρίσι. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Να ξεκινήσουμε λίγο γρήγορα, καθώς έχουμε τον Αντώνη, τον Μέρλο και τον Ανδρέα τον Μητά, ο οποίος Μητά έκανε μια πρώτη άκυρη προσπάθεια στα 2.15. Ο Μέρλος πέρασε με την δεύτερη προσπάθεια τα 2.15 και συνεχίζουν κανονικά στον αγώνα, στον προκριματικό του άλματος εις ύψος. Και σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή, καθώς εννοείται πως θα μιλήσουμε το τι έγινε χθες, αλλά θα έχουμε και καλεσμένο. Δεν θα σας πω ποιος είναι. Μείνετε για να μάθετε. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, Γιώργος Ιωάννου και Αντριάννα Πούγιο. Αντριάννα Πούγιο και Γιώργος Ιωάννου. Εννοείται πως η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα άλλα σπορ και τις επόμενες 2 ώρες θα αφοσιωθούμε σε αυτά, αλλά εννοείται πως αν υπάρξει κάποια είδηση ή κάποια εξέλιξη από πλευράς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που αγωνίζονται σήμερα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Νταϊμέγγεν στην Ολλανδία στις 8.30 και την ίδια ώρα στην Βουλγαρία. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Τζέσκα 1948. Ο Ολυμπιακός παίζει στο Champions League. Ο Παναθηναϊκός στο Conference League. Και οι δύο ομάδες στον τρίτο προκριματικό γύρο. Εννοείται πως θα υπάρξει παρέμβαση από τους συνεργάτες και καλούς φίλους του σταθμού. Για όποιον θέλει να δώσει το παρόν στην εκπομπή, μπορεί να το κάνει μέσω Viber. 6939-943-943 είναι το Viber, το 943 Ελλάδα Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Είναι εντελώς δωρεάν και έχουμε ήδη το πρώτο μήνυμα από την Καρντάσενα, από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη, την Αποστολία. Αποστολία Γαβρίνα το μεσημέρι. Ποιος έχει πρόγραμμα, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα έρθουν. Ο Νίκος. Γιωργάκη, πολλά φιλιά, σε περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Α, ήταν από πριν αυτό. Ήταν από πριν. Απλά ξεγελάστηκα. Είδα ένα πληκτρολογί και ξεγελάστηκα. Απολογούμε, δεν είναι τελικά, δεν πήγαινε σε μένα. Αλλά ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Εννοείται όμως, όποιος θέλει να γράψει το Viber, εννοείται. Εννοείται γίνεται αυτό.

Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά με την κολύμβηση, καθώς είναι και το πρώτο άθλημα το οποίο είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και ήταν και το πρώτο που ξεκίνησε, έτσι, γιατί μόλις τώρα έχει αρχίσει και το πρωινό πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου.

Και θα ξεκινήσουμε με το τι έγινε χθες το απόγευμα, καθώς είχαμε πει ότι θα έχουμε μια πολύ καλύτερη ενημέρωση όσον αφορά και το απογευματινό πρόγραμμα της χθεσινής ημέρας. Είχαμε διπλή ελληνική συμμετοχή στον τελικό των 400 μέτρων ύπτιο και 400 μέτρων μεικτή, συγχωρέστε με, και στην σκηταλοδρομία 4x200 ελεύθερο των ανδρών είχαμε συμμετοχή σε τελικούς, τις πρώτες ελληνικές συμμετοχές σε τελικούς, εκεί όπου έκαναν όλοι οι αθλητές μας μια μεγάλη προσπάθεια. Και θα ξεκινήσουμε λίγο από την σκηταλοδρομία, εκεί όπου η Ελλάδα, η τετράδα της σκητάλης 4x200 με τους Μάρκο Βαζέο, Εγκλεζάκη και Στάμου, Κωνσταντίνο Εγκλεζάκη, Κωνσταντίνο Στάμου, Ανδρέα Βαζέο και Δημήτρη Μάρκο, κατάφεραν να προκριθούν εχθές στον μεγάλο τελικό της σκητάλης, όπου εκεί διέλυσαν το πανελλήνιο ρεκόρ. Παραμετωπίζοντας χρόνο, τερματίζοντας την κούρσα σε 7 λεπτά και 9,10 δευτερόλεπτα, ενώ ήταν το προηγούμενο ρεκόρ, οι τύποι κατάφεραν, οι αθλητές μας, να τερματίσουν την κούρσα σε 7 λεπτά, 8 δευτερόλεπτα και 15 εκατοστά. Το πανελλήνιο ρεκόρ του 24 είναι 7 λεπτά, 9 δευτερόλεπτα και 10 εκατοστά. Και αυτό είναι που έχει να μείνει. Έκαναν μια τρομερή προσπάθεια, έκαναν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση οι αθλητές της σκηταλοδρομίας. Παρ' όλα αυτά, το χρυσό μετάλλιο κατέληξε στην Μεγάλη Βρετανία, καθώς η Ελλάδα τερμάτισε τελευταία στην 8η θέση. Αλλά ήταν μια προσπάθεια και ένας αγώνας ο οποίος θα μείνει, καθώς εκεί είναι που πραγματοποιήθηκε το πανελλήνιο ρεκόρ. Πάμε να συνεχίσουμε με τον άλλον τελικό τον οποίον είχαμε εχθές, στα 400 μέτρα μεικτής κολύμβησης, εκεί πέρα όπου είχαμε διπλή συμμετοχή με τον Απόστολο Παπαστάμο και τον Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο. Ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, ο οποίος πραγματοποιεί ντεμπούτο σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ντεμπούτο σε μεγάλη διοργάνωση, και παρόλα αυτά η εμφάνισή του ήταν απλά τρομερή σε αυτή τη διοργάνωση, καθώς ο Απόστολος Παπαστάμος κατέλαβε την έκτη θέση στον τελικό των 400 μέτρων μεικτής, τερμάτισε την κούρσα σε χρόνο 4 λεπτά, 14 δευτερόλεπτα και 99 εκατοστά είναι το αποτέλεσμα του Απόστολου Παπαστάμου στον μεγάλο τελικό, το οποίο του έδωσε την έκτη θέση. Και εν συνεχεία, ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, ο ρούκι, ο debutant, όπως θέλετε πείτε τον, κατέλαβε την 7η θέση, πραγματοποιώντας χρόνο 4 λεπτά, 16 δευτερόλεπτα και 12 εκατοστά. Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, ένα ντεμπούτο το οποίο θα του μείνει, καθώς είναι αυτή τη στιγμή 7ος σε όλη την Ευρώπη στο αγώνα των 400 μέτρων μεικτής κολύμβησης. Και όχι απλά αυτό, ότι είναι απλά 7ος. Πήρε πρόκριση για τον τελικό στο ντεμπούτο του. Δηλαδή, εντάξει, πραγματικά βγάζουμε το καπέλο στους αθλητές, γιατί κάνουν μια υπερπροσπάθεια αυτοί οι αθλητές για να βρίσκονται σε αυτές τις διοργανώσεις. Και παρόλα αυτά, άσχετα αν είχαμε αξιοπρεπείς εμφανίσεις και πάρα πολύ καλές εμφανίσεις στους δύο τελικούς που προαναφέραμε, στη σκητάλη 4x200 ελεύθερης κολύμβησης, εκεί όπου η Ελλάδα τερμάτισε 8η με πανελλήνιο ρεκόρ, 7 λεπτά, 8 δευτερόλεπτα και 15 εκατοστά, και την αναφορά που κάναμε στα 400 μέτρα με την 6η θέση του Παπαστάμου και την 7η θέση του Βλαχογιαννάκου, είχαμε και μια πολύ πολύ μεγάλη ατυχία
μια πάρα πολύ μεγάλη ατυχία, καθώς είχαμε στο απογευματινό πρόγραμμα και την συμμετοχή του Στέριου Μπίλα στα 50 μέτρα πεταλούδα, όπου πραγματικά εκεί πέρα έγινε το «έλα να δεις». Και γιατί έγινε το «έλα να δεις»? Καθώς ο Στέριος Μάριος Μπίλας έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και έκανε και έναν πάρα πολύ καλό χρόνο, καθώς το πρωί είχε καταρρύψει το πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς σημείωσε στον προκριματικό την επίδοση στα 22 δευτερόλεπτα και 93 εκατοστά. Εχθές όμως τον ημιτελικό έσπασε για δεύτερη φορά το πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς τελείωσε την κούρσα των 50 μέτρων πεταλούδα σε 22 δευτερόλεπτα και 79 εκατοστά. Δυστυχώς δεν ήταν αρκετό για να προκριθεί στον μεγάλο τελικό, καθώς ο Κριστόφ Μίλακ, ο Ούγγρος, που ήταν και ο τελευταίος φιναλίστ, τερμάτισε την κούρσα σε χρόνο 22 δευτερόλεπτα και 75 εκατοστά. Για 4 μόνο εκατοστά ο Στέριος Μάριος Μπίλας δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό των 50 μέτρων πεταλούδα, και ήταν πραγματικά ατυχία. Ήταν πραγματικά ατυχία, όπως και χθες με την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, όπου για 3 χιλιοστά, για 3 χιλιοστά, δεν κατάφερε να προκριθεί στον ημιτελικό των 100 μέτρων γυναικών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Είναι όμως αυτή η άγρια μορφιά του αθλητισμού, ότι μπορούν όλα να κρυθούν στο τέλος, μπορούν όλα να κρυθούν στο νήμα. Δεν πάβει όμως ότι ο Μπίλας έκανε μια και αυτός μια τρομερή εμφάνιση, και πραγματικά αξίζουν πολλά πολλά συγχαρητήρια και στους αθλητές οποίους είχαμε χθες, και γενικά σε όλους τους αθλητές που αγωνίζονται για την χώρα μας αυτές τις μέρες.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο δύο μηνύματα γρήγορα για να συνεχίσουμε την ενημέρωσή μας πάνω στην κολύμβηση. Ο Γιάννης στέλνει μήνυμα και λέει: Νικόλα, καλημέρα, καλησπέρα. Πες ό,τι θες, δεν υπάρχει θέμα. Σε χαιρετώ τέλος πάντων, Γιάννη, καλησπέρα. Καλή εκπομπή, ευχαριστώ. Θα κάνεις και το bet line το απόγευμα ή θα τα πεις τώρα για να σε ακούσουμε? Δυστυχώς αυτές τις μέρες δεν θα έχει bet line, όπως και δεν θα έχει το μεσημέρι μας τα Σαββατοκυριακά, λόγω του προγράμματος του οποίου έχουμε για τον 15 Αύγουστο. Οπότε υπομονή, επιστρέφουμε δυναμικά, επιστρέφουμε πολύ σύντομα με bet line και στοιχηματικές προβλέψεις, οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί θα έχει ενδιαφέρον.

Εννοείται πως όπως είχαμε δράσει εχθές, έτσι έχουμε και σήμερα, καθώς είναι μόλις η αρχή των... της κολύμβησης στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Καθώς σήμερα είχαμε ξανά ελληνικές συμμετοχές και θα το πάμε με τη σειρά, καθώς η ημέρα ξεκίνησε καλά για την Ελλάδα, καθώς είχαμε την πρόκριση στα ημιτελικά των 50 μέτρων πεταλούδας γυναικών της Άννας Ντουντουνάκη, η οποία τερμάτισε την κούρσα της με χρόνο 26 δευτερόλεπτα και 38 εκατοστά, ένας χρόνος ο οποίος της επέτρεψε να προκριθεί στην επόμενη φάση.

Και έτσι το ταξίδι της Άννας Ντουντουνάκη συνεχίζει κανονικά στην επόμενη φάση. Παρόλα αυτά, άσχετα αν είχαμε την πρόκριση της Άννας Ντουντουνάκη, η Γεωργία Δαμασιώτη μαζί με την Άννα Βλάχου έμειναν εκτός των ημιτελικών, καθώς η Γεωργία Δαμασιώτη, η αθλήτρια του αθλητικού ομίλου Παλαιού Φαλήρου, με επίδοση στα 26,49 δευτερόλεπτα, έχασε για λίγο την πρόκριση, καθώς κατέλαβε την 21η θέση στην συνολική κατάταξη. Παρόλα αυτά δεν έχει αποκλειστεί τελείως, καθώς σε περίπτωση κάποιου τραυματισμού και κάποιας απόσυρσης αθλήτριας από τα ημιτελικά, η Γεωργία Δαμασιώτη είναι η πρώτη επιλαχούσα σε περίπτωση κάποιας αντικατάστασης, οπότε δεν έχει αποκλειστεί τελείως. Απ' την άλλη, η Άννα Βλάχου στο ντεμπούτο της σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα τερμάτισε την κούρσα της σε χρόνο 26,59 δευτερόλεπτα και κατέλαβε την 25η θέση. Συνεχίζουμε τώρα με το επόμενο αγώνισμα, το οποίο είχαμε ελληνική συμμετοχή, και αυτό ήταν τα 100 μέτρα ελεύθερου, τα 100 μέτρα ελεύθερου ανδρών, εκεί όπου είχαμε την συμμετοχή του Ανδρέα Βαζέου, όπου δεν κατάφερε να προκριθεί στο ημιτελικά, καθώς στον προκριματικό τερμάτισε την κούρσα του με χρόνο 48 δευτερόλεπτα και 86 εκατοστά και κατέλαβε την 30η θέση, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός ημιτελικών. Να θυμίσουμε ότι πριν κάτι μήνες ο Έλληνας πρωταθλητής, ο Ανδρέας Βαζέος, πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ τερματίζοντας κούρσα σε 48 δευτερόλεπτα και 33 εκατοστά.

Συνεχίζουμε με την κολύμβηση και την Νικόλ Παυλοπούλου, η οποία τερμάτισε στην 21η θέση της γενικής κατάταξης. Είναι 21η στην Ευρώπη με ατομικό ρεκόρ, δείχνοντας ακόμα ένα δυνατό πρόσωπο με τα χρώματα της εθνικής ομάδας.

0: η οποία έκανε μια τρομερή κούρσα, η Νικόλ Παυλοπούλου, και τερμάτισε σε 1 λεπτό, 8 δευτερόλεπτα και 82 εκατοστά στα 100 μέτρα πρόσθετο γυναικών. Επίδοση της, την οποία η οποία αποτελεί ατομικό ρεκόρ για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία κατετάγει 21η στην Ευρώπη. Επίσης, εκτός από την Νικόλ Παυλοπούλου, είχαμε και την Μάνια Τασάκου, η οποία έκανε και αυτή την προσπάθειά της, καθώς συμμετείχε και αυτή στο ίδιο αγώνισμα με την Νικόλ Παυλοπούλου. Παρ' όλα αυτά, δεν κατάφερε να προκριθεί, δεν κατάφερε να συνεχίσει ούτε η ίδια, καθώς τερμάτισε σε 1 λεπτό 9 δευτερόλεπτα και 34 δέκατα του δευτερόλεπτου και 34 δέκατα του δευτερολέπτου στην 27η θέση, ολοκληρώνοντας την ελληνική παρουσία, την ελληνική συμμετοχή στο αγώνισμα των 100 μέτρων πρόσθετο γυναικών. Επίσης, με την Νικόλ Παυλοπούλου συνεχίζουμε και αυτό το ατομικό ρεκόρ το οποίο έγινε και την προσπάθεια της Μάνιας Τασάκου. Συνεχίζουμε μία γρήγορη με τις αναφορές μας, οποίες θα τις πούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, οι οποίες ακολουθούν, καθώς έχουμε άλλες τρεις ελληνικές συμμετοχές. Καθώς έχουμε την ελληνική ομάδα στην σκυταλοδρομία 4x100 μεικτής ομαδικής, τον Απόστολο Σίσκο στα 400 μέτρα και στα 200 μέτρα, συγχωρέστε με, και τον Δημήτρη Μάρκο. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε γρήγορα.
1: Λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
2: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
1: Άλλαξα συνεργείο.
2: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
1: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
2: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
3: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
4: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240 27270.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210 69 454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.
12: Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ελληνικής κολύμβησης αυτή τη στιγμή, μαζί εννοείται με τον Βαγγέλη Ντούμα, όπου τρέχουν και οι δύο στο κορυφαίο επίπεδο. Και να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ο Απόστολος Σίσκος στα 200 μέτρα ύπτιος, στα ημιτελικά, θα αγωνιστεί το απόγευμα απόψε. Οπότε εννοείται πως καλύτερη ενημέρωση θα έχουμε και αύριο στην αυριανή εκπομπή για το αποτέλεσμα του Απόστολου Σίσκου. Και όχι μόνο, μιας που είπαμε Σίσκος και πρόκριση, έχουμε και ακόμα μια πρόκριση. Αυτή η πρόκριση είναι στον τελικό της σκυτάλης 4x100 μικτής ομαδικής και στα δύο φύλλα, δηλαδή μικτής ομαδικής, mixed team για να το πούμε πιο σωστά, εκεί όπου η Ελλάδα, η εθνική ομάδα, τον Απόστολο Χρήστου, τον Βαγγέλη Ντούμα, την Άννα Βλάχου και την Άννα Ντουντουνάκη κατάφεραν να πραγματοποιήσουν επίδοση 3 λεπτών, 45 δευτερολέπτων και 90 εκατοστών, όπου 90 δέκατων. Όχι, εκατοστών, συγχωρέστε με, δεν ξέρω, το έχω χάσει, έχω μπερδευτεί και εγώ λίγο. Όπου ήταν η πέμπτη καλύτερη επίδοση συνολικά στον ημιτελικό και πήρανε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό της σκυτάλης. Να πούμε ότι ο Απόστολος Χρήστου, ενώ οι άλλοι κολυμβητές είχαν αγωνιστεί και χθες και σήμερα, η Άννα Ντουντουνάκη σήμερα, ο Βαγγέλης Ντούμας χθες, η Άννα Βλάχου επίσης σήμερα, ο Απόστολος Χρήστου έκανε σήμερα τον ντεμπούτο του στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου του Παρισιού. Και απλά να πούμε τώρα ότι είναι σε εξέλιξη και το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, εκεί όπου ο Αντώνης Μέρλος καταφέρει να περάσει με την δεύτερη του προσπάθεια τα 2 μέτρα και 19 εκατοστά. Και εννοείται πως εφόσον έχουμε εξελίξεις και, στο, και, και ζωντανές εξελίξεις που ακούτε από τον 943 Ελλάδα Sports, εννοείται πως θα έχουμε και τις ανάλογες ενημερώσεις ανεξάρτητα σε ποιο σημείο της εκπομπής βρισκόμαστε.

Και ολοκληρώνουμε την κολύμβηση με τον Δημήτρη Μάρκο, ο οποίος έκανε δεύτερο πανελλήνιο ρεκόρ έπειτα από το χθεσινό πανελλήνιο ρεκόρ που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της σκηταλοδρομίας 4x200 ελεύθερο ανδρών και πήρε πρόκριση για τον τελικό στα 200 μέτρα ελεύθερο. Ο Δημήτρης Μάρκος, ο οποίος τερμάτισε την κούρσα του 200 μέτρα πραγματοποίησε χθες το πανελλήνιο ρεκόρ. Στα 800 μέτρα ελεύθερου ο Δημήτρης Μάρκος προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς τερμάτισε την κούρσα σε χρόνο 7 λεπτά 47 δευτερόλεπτα και 26 εκατοστά. Στον ίδιο αγώνα συμμετείχε και ο Βασίλης Κακουλάκης, ο οποίος ήταν πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση. Ωστόσο, ο χρόνος με τον οποίο τερμάτισε την κούρσα, που ήταν, την κούρσα του που ήταν 7 λεπτά 58 δευτερόλεπτα και 65 εκατοστά, ήταν ο 17ος καλύτερος και ήταν μία θέση μακριά από την... Ήταν μια θέση μακριά από τους... Όχι, τελικώς. Καλά δεν είναι. Τι έχω πάθει σήμερα. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Ήταν 17ος στη συνολική κατάταξη και δεν προκρίθηκε στον τελικό. Απλά να υπενθυμίσω και να εξηγήσω λίγο ότι σε κάποια αθλήματα υπάρχουν προκριματικά, ημιτελική και τελική. Σε άλλα αθλήματα δεν υπάρχουν ημιτελική. Υπάρχουν προκριματικά και ημιτελική. Υπάρχουν προκριματικά και τελική.

Και με τις αναφορές στο πρωινό πρόγραμμα ολοκληρώσαμε την αναφορά μας στην κολύμβηση, που εννοείται θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση.

0: Είπαμε για την κολύμβηση και κάναμε την αναφορά μας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Και από τον Υγρό Στίβο και το Παρίσι θα πάμε στον Ανοιχτό Στίβο και το Μπέρμιγχαμ. Εκεί όπου μόλις έχει ξεκινήσει η δεύτερη ημέρα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ενώ το βράδυ έχουμε και συμμετοχή σε τελικό του Μίλτου Ντεντόγλου στις 10:15. Παρ' όλα αυτά, εκτός από τη συμμετοχή του Μίλτου Ντεντόγλου, ξεκινάει και το άλμα επικοντό με τη συμμετοχή της Κατερίνας Στεφανίδη και της Αριάδνης Αδαμοπούλου στον προκριματικό. Έχω τη χαρά και την τιμή να είναι στην παρέα μας μία αθλήτρια του επικοντό, η οποία έχει διακριθεί και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος, όπου θα μιλήσουμε για την διοργάνωση και γενικότερα για το πώς αντιμετωπίζεται ο στίβος στην Ελλάδα, πώς αντιμετωπίζεται στο εξωτερικό μέσα από την εμπειρία της. Και εννοείται πως μιλάω, για όποιον άκουσε την λέξη επικοντό, φυσικά μιλάω για την μία και μοναδική Νικόλ Κυριακοπούλου. Νικόλ, καλό μεσημέρι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και θα είσαι εσύ σήμερα η φωνή της γραμμής εκκίνησης.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και για την τιμή το να μιλήσουμε σήμερα στο ραδιόφωνο για τους αγώνες.
0: Λοιπόν, πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Η Ελλάδα κατεβαίνει με μια 60-μελής αποστολή.
1: Μια
0: αποστολή ρεκόρ. Ποιες είναι οι βλέψεις ή οι προσδοκίες, μπορεί να το πω πιο σωστά, οι οποίες έχεις από την αποστολή, καθώς όταν υπάρχει μια μεγάλη αποστολή, ο κόσμος έχει και κάποιες προσδοκίες, που λέει ο λόγος.
1: Κοίταξε, εγώ δεν θα πω ότι έχω προσδοκίες, θα πω καταρχήν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που καταφέρανε να είναι εκεί. Εύχομαι όλοι να είναι υγιείς και να τερματίσουν, ας πούμε, να τελειώσουν τους αγώνες τους υγιείς, είναι πολύ σημαντικό. Να πετύχουν τους στόχους που έχουν βάλει οι ίδιοι. Μην ξεχνάμε τώρα ότι αυτοί έχουν πολύ περισσότερο έτσι, από τον εαυτό τους το να καταφέρουν κάποια πράγματα πιο δύσκολα από ότι το θέλουμε όλοι οι άλλοι. Τι να πω, δεν θέλω να πω περιμένω μετάλλια, περιμένω, είναι αγώνες και είναι ανοιχτά όλα και μπορούν να συμβούν τα πάντα. Και μπορούν να υπάρχουν, τις περισσότερες φορές υπάρχουν και εκπλήξεις. Εντάξει, αναμενόμενα ας πούμε κάποια πράγματα, όπως το μετάλλιο του Ντεντόγλου, του Εμμανουήλ, η Τζέγκο δεν ξέρω ακριβώς σε ποια κατάσταση βρίσκεται, αλλά όπως και να έχει το να βρίσκεσαι σε ευρωπαϊκό δεν είναι εύκολο.
0: Προφανώς.
1: Το βάρος και το άγχος που έχουν οι αθλητές είναι πολύ μεγάλο.
0: Και γενικά το επιβεβαιώνεις και εσύ ότι η πρόκριση σε μεγάλες διοργανώσεις περνάει από χίλια κύματα.
1: Δεν το συζητώ. Η προετοιμασία είναι τεράστια, οι τραυματισμοί που μπορεί να έρθουν, οι ατυχίες. Είναι πολλά, δεν είναι ένα και δυο. Δηλαδή πίσω από αυτό που βλέπετε εσείς από πίσω υπάρχει πάρα πολύ σκληρή δουλειά, υπάρχει πολύς πόνος. Μπορεί κάποιος να είναι τραυματισμένος, να πονάει μυϊκά γιατί είναι κουρασμένος, να χρειάζεται να κάνει κάποια θεραπεία. Είναι πολύ δύσκολο ψυχολογικά να το αντέξεις, να το αντιμετωπίσεις. Και εγώ ακόμα περισσότερο το κατάλαβα σταματώντας. Ακόμα πιο πολύ. Γιατί όταν βρίσκεσαι μέσα και βρίσκεσαι όλο αυτό, δεν καταλαβαίνεις πόσο ψυχοφθόρο είναι όλο αυτό. Όταν σταμάτησα, κατάλαβα πόσο ψυχοφθόρο, ακόμα πόσο πιο πολύ το κατάλαβα ότι είναι ψυχοφθόρο. Οπότε να είναι όλοι υπήκεις.
0: Έκανες αναφορά στο εκεί που σταμάτησες, στο τέλος της καριέρας σου, τώρα. Θα μπορούσαμε να πάμε λίγο από την αρχή.
1: Αμέ.
0: Λοιπόν, πώς αποφάσισε η μικρή Νικόλ να ασχοληθεί με το στίβο και συγκεκριμένα με το αγώνισμα του άλματος επικοντό?
1: Δεν το αποφάσισα εγώ, ήρθα από μόνο του. Εγώ ήμουν ενοργανίστρια. Και ενοργανίστρια όχι πάω, κάνω λίγες τούμπες και φεύγω, πάω σπίτι μου, έρχεται η μαμά μου και με παίρνει. Πρωταθλητισμό. Έκανα μετά το σχολείο, όταν τα Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, έκανα διπλές προπονήσεις, 4 ώρες το πρωί, 4 ώρες το απόγευμα. Πάρα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα, με φοβερές απαιτήσεις. Αυτό το ξεκίνησα από 7 χρονών, μέχρι τα 11 μου. Όταν σταμάτησα τελικά, πήγα στο Στίβο. Στην περιοχή που εγώ μεγάλωσα, στο Εγάλιο, είχε πολύ λίγα πράγματα να κάνουμε και αποφάσισα να πάω στο Στίβο. Μέσα από όλα αυτά δοκίμασα διάφορα και ταχύτητες και λίγες ρήψεις με μπαλάκι που κάνουν όλα τα παιδάκια, τα πάντα, τα πάντα.
0: Ναι.
1: Επικοντό δεν υπήρχε, οπότε δεν μπορούσα να ξεκινήσω επικοντό, αλλά από την αρχή θεωρούσαν ότι εγώ κάνω για επικοντό λόγω της ενόργανης. Ήμουν αγρήγορη, πολύ αρπική. Και κάποια στιγμή αποφασίστηκε να κάνω επικοντό. Όχι από εμένα, προπονητές. Εμένα δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ό,τι αθλητικό ήταν, είχα μέσα σε όλα. Και έτσι αγάπησα το επικοντό πάρα πάρα πάρα πολύ.
0: Κοίτα να δεις πώς θα φέρνει η ζωή.
1: Ναι.
0: Πραγματικά.
1: Και έτσι έκανε επικοντό. Εγώ στην ενόργανη φοβόμουν πάρα πολύ να ανέβω στη δοκό. Να κάνω δοκό ισορροπίας. Και δεν περίμενε κανείς από την ενόργανη ότι εγώ τελικά θα καταλήξω και θα κάνω επικοντό.
0: Μάλιστα. Επειδή είχαμε μιλήσει και προηγουμένως για την ψυχολογία και γενικά ότι για να συμμετέχει κάποιος σε μια μεγάλη διοργάνωση πρέπει να περάσει από χίλια κύματα. Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή δυστυχώς θα πω εγώ προσωπικά, εκτός από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, όλα τα άλλα αθλήματα θεωρούνται ερασιτεχνικά. Εσύ τι έκανες για να επιβιώσεις? Είχες δηλαδή κάποια δεύτερη φορά και συνδύαζες τη δουλειά με τον πρωταθλητισμό?
1: Εγώ παλιά, επειδή υπήρχε κάποιος νόμος ο οποίος διοριζόσουν εάν έφερνες κάποιες επιτυχίες, και επειδή είχα βγει έκτη παγκόσμια πρωταθλήτρια στο εφήβο νεανίδων, μπόρεσα και διορίστηκα το 2010 στο δημόσιο. Οπότε εγώ μπορούσα και είχα εξασφαλίσει και τα ένσημά μου και το να πληρώνομαι από τη δουλειά μου από το 2010. Έπειτα κάποια πράγματα αλλάξανε. Για να διοριστώ τότε έπρεπε να παραδώσω το αθλητικό μου δελτίο. Ίσως κάποιοι να το θυμούνται αυτό. Έγινε το 2010. Έπρεπε να παραδώσω το αθλητικό μου δελτίο, που σημαίνει ότι σταματάω και διορίζομαι. Φυσικά και το έκανα, γιατί δεν θα μπορούσα να πάρω το διορισμό. Και μπορεί ακόμα και σήμερα που μιλάμε να μην είχα διοριστεί κιόλας. Αυτό πέρασε ευτυχώς, δηλαδή μετά από λίγους μήνες το πήρανε πίσω, είχα κάνει εγώ ήδη τα χαρτιά μου, είχα διοριστεί, οπότε δεν έχασα στην ουσία τη χρονιά μου. Διορίστηκα, συνέχισα τον αθλητισμό με κάποιους πάλι νόμους που είχε μέσα, ότι έπρεπε να παίρνεις άδειες, αυτές που δικαιούσε, άδειες ανεφαποδοχών, που σημαίνει να μην πληρώνεσαι και να μπορέσεις να πηγαίνεις στους αγώνες σου ή στις προετοιμασίες σου. Πέρασα από χιλιάδες κύματα, αλλά δεν μπορούσα και να σταματήσω τον πρωταθλητισμό, γιατί εγώ ήδη ήμουν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και έτσι μπορούσα και... γιατί η οικογένειά μου, ας πούμε, δεν μπορούσε να μου το συντηρήσει όλο αυτό. Τα κοντάρια που εμείς αγοράζουμε, ας πούμε, το κάθε ένα έχει 1.000 ευρώ. Σκέψω ότι μέσα από αυτά περνάνε και τελωνίο για να μπορέσουν να έρθουν στην Ελλάδα. Και όλα αυτά τα αγόραζα από τη δική μου την τσέπη. Δεν μου τα πληρώνει η Ομοσπονδία. Δεν ήθελα να μου τα πληρώνει η Ομοσπονδία. Και γινόταν αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι δύσκολο. Οι χορηγίες, όσοι είχαν και όσοι μπορούσαν να είχαν, γιατί και οι χορηγίες δεν δίνονται πάντα δίκαια, να ξέρεις. Πάνε με γνωριμίες, αν σε συμπαθώ, κάποιος θα μιλήσει. Σκέψω ότι όταν εγώ το 2018 ξαναμπήκα και έφερα το δεύτερο ευρωπαϊκό μετάλλιο που είχαμε κάνει με την Κατερίνα το 1-2 και μετά είχα φέρει και στον κλειστό, δεν είχα χορηγίες. Δεν ήρθε ούτε μία χορηγία. Οπότε οι χορηγίες κάποιες, όχι όλες που βλέπετε, δεν είναι πάντα δίκαιες. Δηλαδή δεν παίρνουν πάντα οι πολύ καλοί αθλητές τις χορηγίες. Θα πάρουν και αθλητές οι οποίοι δεν είναι τόσο καλοί αθλητές.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν μετάλλια. Εγώ είχα φέρει μετά την εγκυμοσύνη μου και τη γέννα, είχα φέρει...

0: Τι να σου πω τώρα, και προετοιμασίες και στην Αμερική που έχουμε πάει, που έχω πάει στο Oregon, στο Eugene. Μιλάμε για εγκαταστάσεις υπέροχες, φανταστικές. Αυτά εδώ δεν υπάρχουν. Και δεν ξέρω και αν θα μπορέσουν να υπάρξουν ποτέ σε τέτοιο επίπεδο. Η προετοιμασία που έχω κάνει, ας πούμε, στο Gloria στην Αντάλια, στο γήπεδο, τι να σου πω τώρα, αν δεν το δεις με τα μάτια σου και να σου το πω, να σου το περιγράψω, δεν θα το πιστεύεις. Μιλάμε για άλλο επίπεδο πρωταθλητισμού. Για να μπεις πια να πας στην Αντάλια, στο Gloria, υπάρχει λίστα αναμονής. Δεν μπορεί να πάει ο οποιοσδήποτε.
1: Μάλιστα.
0: Σου λέω για άλλο επίπεδο. Είχαμε τα πάντα. Τι να σου πω. Αυτά δεν θα υπάρξουν εδώ. Δεν βλέπω να μπορέσουν να υπάρξουν εδώ.
1: Θα μπορούσε να το χαρακτηρίσεις και ένα παράδεισο, που λέει ο λόγος.
0: Στην Αμερική, σε κάθε γωνία να κοιτάξει, υπάρχει γήπεδο, υπάρχει στάδιο. Είτε μικρό είτε μεγάλο, υπάρχει στάδιο. Εδώ τα μετράμε. Λέμε, α, ευτυχώς έχει και εδώ. Α, ευτυχώς έχει και εδώ. Και βέβαια δεν είναι με προδιαγραφές τα γήπεδα που έχουμε τα περισσότερα. Δηλαδή δεν παίρνουν άδεια για να γίνουν αγώνες.
1: Εδώ καλά-καλά, απλά να το πω λίγο πριν συνεχίσω. Εδώ καλά-καλά με το ζόρι προσπαθούμε να βρούμε κάποιο 5x5 να παίξουμε εμείς σαν παρέα.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και θέλουν και συντήρηση τα στάδια. Mm. Δεν είναι απλό.
1: Πράγματι.
0: Ναι, εντάξει, τώρα υπάρχει το ελληνικό. Η αλήθεια είναι ότι το είδα, είναι πολύ όμορφο. Θα φτιαχτεί και ένα κλειστό από όσο γνωρίζω. Η αλήθεια είναι ότι μου δίνει λίγες ελπίδες ότι κάτι θα γίνει.
1: Απλά δεν υπογράφεις ότι αυτή θα είναι ντάνη αρχή.
0: Δεν ξέρω αν θα φτάσει ποτέ στο επίπεδο που σου λέω της Αντάλια και της Αμερικής, το συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν ξέρω αν θα φτάσει, αλλά ότι θα μπορείς να κάνεις άνετα προπόνηση, θα μπορείς να κάνεις άνετα προπόνηση. Φεύγει ο Άγιος Κοσμάς και έχουμε το ελληνικό. Είναι πολύ ωραίο, το είδα. Πολύ ωραίο, όντως είναι πολύ ωραίο. Για προπόνηση τουλάχιστον. Έτσι, τώρα για αγώνες δεν ξέρω κατά πόσο τι αγώνες και τι επίπεδο αγώνες θα μπορούσαν να γίνουν εκεί. Δεν το ξέρω.
1: Θα ήθελα να πάμε λίγο τώρα στις... στις διοργανώσεις οποίες συμμετείχες και γενικά με τους αθλητές οποίους συνυπήρχες, καθώς είχες κάνει αναφορά στο όνομα της Κατερίνας Στεφανίδη. Θέλω να μου πεις πόσο σε βοήθησε να εξελιχθείς η συνύπαρξή σου με την Στεφανίδη, πόσο σε βοήθησε να εξελιχθείς ως άνθρωπος και ως αθλητής, ως αθλήτρια, συγγνώμη.
0: Κοίταξε να δεις, η Κατερίνα ως μικρής ηλικίας είχε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Κάποια στιγμή η Κατερίνα σταμάτησε για λίγο, είχε πάει η Αμερική, είχε κάποια δικά της θέματα, τα έχει πει η ίδια. Εγώ συνέχιζα ήμουν αθλητρία, έκανα πανελλήνια ρεκόρ, ερχόταν το ένα μετά το άλλο. Κάποια στιγμή ξαναεμφανίστηκε η Κατερίνα και άρεσε πίδα και εξελισσόταν και εκείνη. Οπότε εγώ προϋπήρχα της Κατερίνας και οπότε μετά ανέβαινα εγώ, ανέβαινε η Κατερίνα. Ανεβαίναμε μετά μαζί, έσπαγε το πανελλήνιο ρεκόρ μία, το έσπαγε πάλι άλλη, το ξανά έσπαγε. Υπάρχει, ας πούμε, εάν μπορείς να το βρεις, το ότι πάω εγώ σε αγώνες, κάνω πανελλήνιο ρεκόρ. Κάνει η Κατερίνα μετά από κάποιες ώρες στην Αμερική αγώνα, σπάει το πανελλήνιο ρεκόρ και μέσα σε λίγες πάλι ώρες κάνω εγώ στην Ευρώπη, στο κλειστό στίβο στο Μπέρμιγχαμ, πάλι πανελλήνιο ρεκόρ. Το αγώνισμα δηλαδή το βοηθήσαμε πάρα πολύ και οι δύο, το να εξελιχθεί και να ανέβει εκεί που πήγε τώρα.
1: Η οποία Κατερίνα κάνει σήμερα και τον τεμπούτο της στο ευρωπαϊκό, στο φετινό ευρωπαϊκό.
0: Ναι. Ως μαμά.
1: Ναι.
0: Ως μαμά πια. Ναι. Εντάξει, το ίδιο συνέβη και με μένα το 18. Κάνει την προσπάθειά της, την κάνει όσο μπορεί, όσο θέλει, όσο το αντέχει και όσο το έχει διάθεση η ίδια και όσο μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν είναι εύκολο. Έτσι, θέλει όλο αυτό πολύ μεγάλη οργάνωση, βοήθεια. Εντάξει, κάνει τη δική της προσπάθεια.
1: Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν... και μιας που είπαμε και είπες και έκανες αναφορά ότι βοηθήσατε να εξελίξετε με το ότι ανέβαινε η μία, ανέβαινε και η άλλη.

0: Θέλω να πάμε λίγο πίσω στο 2012, εκεί όπου και μάλιστα στην πρωτεύουσα της Φινλανδίας, στο Ελσίνκι, εκεί όπου κατέκτησες το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θέλω να μου περιγράψεις αυτή την πρώτη μεγάλη διάκριση σε μεγάλη διοργάνωση με την εθνική ομάδα. Θέλω περιγραφή συναισθημάτων, αγώνα, ψυχολογίας.
1: Αυτός ήταν ένας αγώνας ο οποίος δεν είχα καν στο μυαλό μου ότι θα πάρω μετάλλιο. Στο μυαλό μου ήταν πάμε στον προκριματικό που είναι πολύ δύσκολος αγώνας και ο τελικός ήταν νικτός. Τώρα δεν είχα στο μυαλό μου πάω για τα μετάλλια. Πάμε σιγά σιγά, ανεβαίνει το ύψος του πύχη και ανεβαίνουμε. Κάποια στιγμή που περνάω το 460 δεν πίστευα ότι αυτό ήταν μετάλλιο. Δεν είχα καν τον πίνακα, δεν υπολόγιζα καν σε ποια θέση βρίσκομαι. Έλεγα περάσαμε αυτό το ύψος, πάμε στο επόμενο. Περάσαμε αυτό το ύψος, πάμε στο επόμενο και πάει λέγοντας. Οπότε ξαφνικά βλέπω στον πίνακα ότι είμαι στην τρίτη θέση και έχω πάθει σοκ, δεν το πίστευα. Γιατί είχα πολύ καλές αθλητές οι οποίες δεν είχαν πάει τόσο καλά όσο ας πούμε είχαν στα ρεκόρ τους κάποιες Γερμανίδες. Και βγήκα τρίτη. Εντάξει, υπέροχη στιγμή. Από εκεί άρχιζα και πίστευα ακόμα περισσότερο στον εαυτό μου ότι είμαι ικανή να πάρω και άλλα μετάλλια. Το ένα φέρνει τ' άλλο. Δεν ξυπνάς και λες εγώ θα γίνω παγκόσμια πρωταθλήτρια ή αθλήτρια Ευρώπης ή Ολυμπιονίκης. Αυτό έρχεται σιγά σιγά.
0: Και πράγματι το επόμενο μετάλλιο ήρθε 3 χρόνια μετά στο Πεκίνο του...
1: Το 2015
0: στο παγκόσμιο. Αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Είναι το πρώτο μετάλλιο που κατέκτησες ως μητέρα?
1: Όχι το 2015, το 2018
0: okay, ήταν εντάξει,
1: το πρώτο μετάλλιο. Στο ευρωπαϊκό που κάναμε το 1-2 με την Κατερίνα.
0: Οκ, okay, ωραία. Ευχαριστώ γιατί το είχα μπερδευτεί λίγο. Οπότε σε ευχαριστώ. Από το βάθρο της Ευρώπης στο βάθρο του κόσμου.
1: Αχα. Ναι, αυτό ήταν πια αφού είχε γίνει του 12 και πήγαινα στο Diamond League. Ήμουνα, ξέρεις, άρχισα να ανέβαινε το επίπεδο, πήρες μετάλλιο, πας Diamond League, είσαι πια αποδεκτή σε όλη αυτή την κατηγορία που ανεβαίνει όλο και πιο πολύ. Και κάθε χρόνο έλεγα γιατί να μην μπορώ κι εγώ να πάρω διαμάντι. Και εγώ μπορώ να πάρω το Diamond League που είναι πάρα πολύ δύσκολο και ειδικά τότε που το έκανα εγώ το διαμάντι είχε άλλες, δηλαδή τώρα πάνε οι 12 καλύτερες που έχουν βαθμολογηθεί από όλη τη σειρά του Diamond League πάνε στον τελικό. Όποια κερδίσει αυτή θα πάρει το διαμάντι. Τότε δεν ήταν έτσι. Έπαιρνες, πήγαινες στα περισσότερα Diamond League που γινόντουσαν σε διάφορες χώρες και έπρεπε να είσαι στην τριάδα για να πάρεις βαθμούς. Δεν έπαιρνε ούτε η τέταρτη, ούτε η πέμπτη και πάει λέγοντας βαθμούς. Έπαιρναν οι τρεις πρώτες μόνο. Οπότε έπρεπε εγώ να πηγαίνω σε όλα τα Diamond League και μονίμως να βρίσκομαι στην τριάδα για να μπορέσω να διεκδικήσω με τη βαθμολογία το διαμάντι. Και το απόλυτο είναι να κερδίσεις και τον τελικό. Είναι το τέλειο. Και έτσι έγινε. Είχα αυτό σαν στόχο το 14 που είχα μια τυχαία και είχα σπάσει ένα κοντάρι και είχε κοπεί το χέρι μου και έκανα πλαστική γιατί είχε γίνει ένας πανικός τότε και έπρεπε να βάλω καινούργια σειρά κοντάριο, να δοκιμάσω άλλα πράγματα. Οπότε εμένα στο δικό μου το μυαλό έλεγα γιατί να μην μπορώ να κερδίσω να πάρω το Diamond League. Έτσι αυτό αυτόματα επειδή έπρεπε να είσαι συνέχεια στην κορυφή με βοηθούσε να κρατιέμαι στην κορυφή και εννοείται να διεκδικήσω και μετάλλιο στο παγκόσμιο. Γιατί στον Diamond League πάνε από όλο τον κόσμο. Και πράγματι αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Είχαμε το παγκόσμιο πρώτα, βγήκα τρίτη και μετά η συνέχεια ήταν να πάρω και το Diamond League. Να κερδίσω όλη τη σειρά.
0: Και τώρα θα πάμε στο πρώτο σου μετάλλιο ως μητέρα, στην πρώτη σου διάκριση ως μητέρα.
1: Το
0: 2018, Βερολίνο, 1-2 με την Κατερίνα Στεφανίδη, το πρώτο σου μετάλλιο ως μητέρα. Εκεί θα σου κάνω μια ιδιαίτερη ερώτηση. Είναι αυτό το μετάλλιο ίσως το πιο ιδιαίτερο από όσα έχεις κατακτήσει ή κάθε
1: μετάλλιο? Το πιο σημαντικό μου μετάλλιο ήταν αυτό. Γιατί όταν εγώ αποφάσισα ότι είχα πει ότι είμαι έγκυος, θα ξαναμπω. Ήταν δεδομένο αυτό. Και υπήρχαν αμφισβητήσεις και ψηφίδιο έλαμο. Ωραία, τώρα σιγά θέλει να αυτό και ξανά επιστρέψει, να επιστρέψει, να πάει στο σπίτι τη, τώρα να μεγαλώσει. Ό,τι ακούγα, δεν τα ακούγα εγώ επί 10. Και ακούγα διάφορα. Εγώ είχα πάει στο Ευρωπαϊκό με την 7η καλύτερη επίδοση. Και κάθε μέρα που πήγαινα στην προπόνηση, όσο πλησίαζαν οι αγώνες για το Ευρωπαϊκό, έλεγα εγώ, το έλεγα στον.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
3: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
6: Η ώρα είναι 2.
7: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
9: Πάνω στη γη κάτω από τα αστέρια, όλοι γεννιόμαστε αδέρφια. Το γράψε κάποιος σε παγκάκι, το πέ μια πόρνη στον πελάτη.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27 210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος. ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
9: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου.

μερικές. Είναι χιλιάδες συνδυάστικες επιλογές. Ευχάριστα σε ξάφνιας όμως ραπ και αμανές. Ανατολικές καταβολές, αφυπνίσεις γονιδιακές. Σου ξυπνάνε μνήμες κιταρικές από κρεπάλες βυζαντινές. Κι όλα αυτά σε χρόνο ρεκόρ 3 λεπτά. Ταξιδεύεις νοητικά με εισιτήρια μουσικά. Σε κλίματα τροπικά το κορμί σου βαφτίζει σε νερά ζεστά. Σε πανκαίκια κριτικά σου σπάνε τη μύτη μπαχαρικά. Μακάρι να ταιριάζα και οι άνθρωποι μακάρι. Όπως ταιριάζει το θυμάρι, το κάρι και το μπαχάρι. Δεν πίστευε στα αυτιά σου, μα είναι αλήθεια που να πάρει. Ακούσε ένα κόμμα τη βέντε σου, παλισάδες και δάρι-δάρι. Οι fusion καταστάσεις δεν είναι πλέον πρωτότυπο. Το θέμα είναι να μην αναπαράγεις το στερεότυπο. Να είσαι πρότυπο, είναι πρόκληση που δεν σκουριάζει. Δες τι ωραία το λαού, το σασάζι σου μοιάζει. Το κλαρίνο στενάζει, Ασία και Αμερική. Ένα τσιγάρο δρόμος δύση.

Στις αντιθέσεις είναι η γοητεία. Σε κάθε είδους οντότητα. Δες πόσο βαρετή θα ήταν χωρίς διαφορετικότητα η πραγματικότητα. Ολόκληρη ανθρωπότητα ένα μυστήριο χαρμάνι. Πάντα μυστήριες ταχύτητες οδερβήσεις τα πιάνει. Μυστήρια στο πεντοζάλι θα χτυπά το στιβάνι. Και ένα ζεστό ρεύμα ανάτασης από το σβέρκο θα σε πιάνει. Είναι στην αίσθημα βαρύτητας και συνάμα λυθρωτικό. Να εκτιμώ και να μην φοβάμαι κάθε τι διαφορετικό.

μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

0: Αθήνα, πάρκα στο κέντρο.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
5: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Σουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
13: Η ώρα είναι 3.
14: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Καλησπέρα μου σε όλες και σε όλους και καλώς ήρθατε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Όλο το καλοκαιράκι είπαμε θα είμαστε μαζί παιδιά και με προγραμματισμένες και με έκτακτες όμως εκπομπές. Εύχομαι να είστε όλοι πολύ καλά και δροσερά όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Τρίτη σήμερα 11 Αυγούστου. Μάρτυρος Εύπλου του Διακόνου γιορτάζει ο Εύπλους, ο Εύπλος και ο Εύπλος. Αυτό και είναι από τα πολύ σπάνια, το λιγότερο ονόματα. Όλα τα ονόματα είναι όμορφα όμως. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. 6-9-8-9-8-60-147 για τα μηνύματά σας με Viber ή SMS στο ντυπαπάκι ngradio.gr για τα email σας.

Να πούμε ότι σαν σήμερα το 1716 τρομακτική θύελλα με αστραπές, κεραυνούς, ισχυρό άνεμο και κατακλυσμιαία βροχή κατέστρεψε τον τουρκικό στόλο που πολιορκούσε την Κέρκυρα και βρίσκεται στο ανοιχτό πέλαγος εντελώς απροετοίμαστος για τέτοια συνήθιστη κακοκαιρία. Ο λαός αποδίδει την ευμενή αυτή εξέλιξη σε σωτήρια επέμβαση του Αγίου Σπυρίδωνος. Οπότε ιδιαιτέρως θέλω να χαιρετήσουμε την Κέρκυρα μας σήμερα. Να πάω όμως και μέχρι το Ηράκλειο και να χαιρετήσω την Μαρία μας, τη Μαγκονάκη, η οποία είναι συντονισμένη. Καλησπέρες, πολλές παιδιά, με πολλή μουσική, έτσι θα είμαστε σήμερα.

πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Ακούσαμε Πέτρο Ιακωβίδη, ακούσαμε Άννα Βύση, αυτός που περιμένω σε ένα πολύ ωραίο disco mix. Για να συνεχίσουμε με Νικηφόρο. Και πες μου που θα με πας.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
10: Casa Pet Corner.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
9: τροκτικά,
3: ερπετά,
9: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
9: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
9: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
9: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
9: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
2: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για φρέσκια πέστροφα, κτήμα Ρομάντζα στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
0: Κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Πολυκατάστημα Κάζα, το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο Πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
5: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202, Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210-87164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Η ώρα είναι 4. Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ.
8: κατασκευή μεταλλικών κτηρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Και επιστρέψαμε λοιπόν, παιδιά. Την καλησπέρα μου σε όσους τώρα συντονιστήκατε εδώ στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Άννα Μαρία Νικολαίδου κοντά σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. 698-9860-147 στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας πάντα.

τι ωραία που τον ακούς και μουσική χαλαρή, ωραία και αγαπημένες επιτυχίες βέβαια. Εν τω μεταξύ, παιδιά, το ξέρατε ότι ο Μαραθώνιος του 1904, μιας και πιάσαμε και στην προηγούμενη ώρα έτσι, ιστορικά γεγονότα, είχε δρομέα που σταμάτησε να φάει κάτι σάπια μήλα, κοιμήθηκε και παρόλα αυτά τερμάτισε πρώτος. Απίστευτο και όμως είναι αληθινό, είναι γεγονός. Ο λόγος για τον κουβανό ταχυδρόμο Φέλιξ Ανταρίν Καρβαχάλ, ο οποίος συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1904 στο Σεν Λούις. Παρά το γεγονός ότι έφαγε πράσινα μήλα και ροδάκινα από έναν οπορώνα που του προκάλεσαν κράμπες και τον ανάγκασαν να ξαπλώσει για έναν υπνάκο, κατάφερε να τερματίσει, όχι πρώτος, στην τέταρτη θέση. Τέταρτος, παιδιά, εγώ έκανα λάθος, συγγνώμη. Γενικά, ο Μαραθώνιος εκείνης της χρονιάς θεωρείται ο πιο χαοτικός και επικίνδυνος στην ιστορία των Ολυμπιακών. Έφτασε στον αγώνα ο Καρβαχάλ με πολιτικά ρούχα, τα οποία τα έκοψε για να μοιάζουν με σόρτς. Επειδή ήταν νηστικός για σχεδόν 40 ώρες, σταμάτησε στη διαδρομή για φρούτα. Πάμε τώρα στον νικητή λίγο. Στον νικητή, τον Τόμας Χίκς, ο οποίος ενισχύθηκε από τους προπονητές του με κοκτέιλ ον, μπράντι και θεϊκής στριχνίνης. Θεούλη μου, αυτό είναι ένα ποντικοφάρμακο σε μικρή δόση. Τι γίνονταν τότε? Με αποτέλεσμα να τερματίσει πρώτος μεν, αλλά με παρεσθήσεις, δηλαδή ήταν παρεσθενόμενος. Ο αθλητής που πέρασε πρώτος στη γραμμή τερματισμού είχε διενύσει το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής επιβιβαζόμενος σε αυτοκίνητο. Όπα, μισό λεπτό, παιδιά, γιατί τώρα τα έχω μπερδέψει όλα. Ο τέταρτος ήταν ο φίλος μας με τον οποίο ξεκινήσαμε, που έφαγε τα μήλα και τα φρούτα και κοιμήθηκε. Ο παρεσθενόμενος δεν ήταν αυτός που τερμάτισε πρώτος. Πρώτος τερμάτισε αυτός που προσπάθησε να πατήσει, διανύοντας, όπως είπαμε, το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής σε αυτοκίνητο. Έτσι κι εγώ. Όχι μαραθώνιο. Ό,τι θέλεις τερματίζω. Μιλάμε για έναν μαραθώνιο ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία, όπως ακριβώς το λέμε, όσο πιο τρελός μαραθώνιος. Ήταν μια διαδρομή 42.195 μέτρων. Από τους 32 αθλητές, μόνο 13 κατάφεραν να τερματίσουν στον αγώνα που πραγματοποιήθηκε στις 30 του Αυγούστου με 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτό που δεν είπαμε για τον ταχυδρόμο, έτσι, ο οποίος αγωνίστηκε με τα φρούτα που έτρεξε, είναι ότι είχε χάσει όλα του τα χρήματα σε μία βάρκα στο ταξίδι από την Αβάνα στο Σεν Λούις. Ένας άλλος Αμερικάνος πρωταθλητής του δίσκου, ο Σέριντον, τον είχε βοηθήσει να κόψει το παντελόνι μέχρι τα γόνατα για να μοιάζει με σόρτς. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια του αγώνα είχε σταματήσει αρκετές φορές για να μιλήσει με θεατές. Ένας κριτής ήταν αυτός που του έδωσε 2 ροδάκινα και ένα πράσινο μήλο. Αυτός τα έφαγε όλα και, όπως είπαμε, είχε αυτές τις επώδυνες κράμπες στο στομάχι.

0: απατεώνας που είπαμε νωρίτερα, αυτός που τερμάτισε με το αυτοκίνητο, με τη βοήθεια αυτοκινήτου, χαιρετίστηκε ως ήρωας, φωτογραφήθηκε με την Αλίκη Ρούσβελ, την κόρη του Προέδρου των Ηνωμένων.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήτρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτύρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η ώρα είναι 4:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

Ευχαριστώ με ένα φιλί. Αυτή ήταν φυσικά η Κέτη Γαρμπή και εμείς είμαστε εδώ, παιδιά, και συνεχίζουμε πάντα με τις αγαπημένες σας μουσικές, με αγαπημένα τραγούδια. Κυρίως και πάνω απ' όλα όμως με την αγαπημένη μας παρέα στο 698-9860-147. Εξακολουθείτε να στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας με Viber ή SMS στο studio@ngradio.gr για τα email σας. Την καλησπέρα μου να στείλω και στην Χριστίνα μας. Την καλησπέρα να στείλω και στον Τάσο μας. Πολλά φιλιά στην Ιωάννα, η οποία μου λέει ότι απολαμβάνει και ακούει μουσικούλα εκεί στην παραλία που είναι. Τι ωραία, μα τι ωραία.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.

0: Auto Service Σοκράτη Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτη Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
2: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
1: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
2: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
1: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
2: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή.
5: Κανάλι 1 94.8 με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.

Αυτά ήταν τα ζώδια από την Σοφία Δανέζη. Ωραίο τραγούδι, ωραία λόγια, λέει εδώ η Μαρία μας η Μαγκονάκη. Είναι πολύ πετυχημένο νομίζω, παιδιά, στους χαρακτηρισμούς των ζωδίων. Και κάπως έτσι μπήκαμε στην δεύτερη ώρα, στην τρίτη ώρα, συγγνώμη, της εκπομπής μας. Άννα Μαρία Νικολαίδου κοντά σας μέχρι τις 6 το απόγευμα.

0: όνειρα. Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
1: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση. Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
10: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210-87164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
15: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θήτα, Καλαμάτα.
16: Η ώρα είναι 5:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
17: Έχουμε Αλφα παντού.
16: Δηλαδή?
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
18: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
19: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
18: Συντονίσου.

Λοιπόν, και μιας και ρίξαμε λίγο τη ματιά μας και νωρίτερα στο σαν σήμερα και θυμηθήκαμε εκείνον τον τρελό μαραθώνιο. Σαν σήμερα, παιδί, επίσης στις 11 Αυγούστου κατοχυρώθηκε η πατέντα για τον ηχητικό κινηματογράφο το 1906. Ήταν ο Γάλλος εφευρέτης, ο Eugene Lost, ο οποίος, αν το διαβάζω και σωστά, ο οποίος έλαβε την πρώτη πατέντα για τη δημιουργία ταινίας με ήχο. Ήταν ο πρώτος που κατάφερε να καταγράψει ταυτόχρονα ήχο και εικόνα πάνω στο ίδιο φιλμ, μια τεχνολογία που έθεσε τις βάσεις για το σύστημα Movie Tone που αντικατέστησε αργότερα το Vitaphone. Σαν σήμερα και πάλι στο χώρο του κινηματογράφου έκανε πρεμιέρα το 1950 η πρεμιέρα του Sunset Boulevard, το θρυλικό φιλμ νουάρ «Η λεωφόρος της Δύσης» στα ελληνικά του Billy Wilder με William Holden, Gloria Swanson. Θεωρείται μία από τις κορυφαίες ταινίες όλων των εποχών για την ίδια την σκοτεινή πλευρά του Hollywood. Μια άλλη ταινία η οποία έκανε σαν σήμερα πρεμιέρα ήταν το «Ψυχό», «Σάικο» του Alfred Hitchcock το 1960. Μιλάμε για το απόλυτο θρίλερ. Μια ταινία που άλλαξε για πάντα το σινεμά τρόμου και τον τρόπο που γυρίζονται οι σκηνές αγωνίας. Λοιπόν, και με τα πολύ ενδιαφέροντα του κινηματογράφου, πάμε τώρα στο πάρτι του Χρήστου Δάντη.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά. Έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπολείο

0: Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
1: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
2: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
1: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
2: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
1: γάτες,
2: τροκτικά,
1: ερπετά,
2: ψάρια και πτηνά.
1: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
2: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
1: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
2: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
1: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
1: Παράδοση και στο χώρο σας.
2: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
1: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
2: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
3: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
4: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
3: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
4: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
3: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
4: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
5: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
6: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
5: Για τα μερεμέτια?
6: Εκεί.
5: Και για τα βαψίματα?
6: Τι λέμε.
5: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
6: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
7: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
6: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
6: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
6: Τηλέφωνο 27210 69 454.
7: Κλίμης.
6: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
8: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Dimo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Dimo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής. Και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Dimo Ελλάς. Πρέπει να πας. Dimo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπολείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
7: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
6: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 9711.
7: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
9: Για φρέσκια επέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη επέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210 52 394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
10: Η ώρα είναι 6:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κατάστημα Νεφ-Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
4: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά. Το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
5: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα

0: καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία Αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρναπούλα. Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
2: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
3: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
2: Άλλαξα συνεργείο.
3: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
2: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
3: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
5: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
4: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
4: Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 αργυρά και 12 χάλκινα. Από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανθότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
8: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι Τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
13: Η ώρα είναι 7:30.
14: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
15: Έχουμε αλφα παντού.
14: Δηλαδή
15: αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
17: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.

0: την καρδιά που αντέ.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Ντίμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Ντίμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 2.

0: 2-10-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Πολυκατάστημα Κάζα. Το σπίτι σου στις καλύτερες τιμές. Μόνο στο πολυκατάστημα Κάζα οι προσφορές κάνουν τη διαφορά. Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα οικιακά είδη. Είδη σπιτιού, μικροέπιπλα, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και ό,τι χρειάζεσαι για την βεράντα και τον κήπο σε τιμές που δεν πρέπει να χάσεις. Ανανέωσε το χώρο σου με ποιότητα, στυλ και μεγάλη οικονομία. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα για το σπίτι, τώρα με έκπτωση έως 40%. Μη χάσεις την ευκαιρία. Αθηνών 143, εναντί Αγίας Τριάδας, στην Καλαμάτα.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8. Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
0: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
1: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
0: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
1: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλ συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
1: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
3: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
2: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
3: χωρίς δεύτερη σκέψη.
2: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
6: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
5: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
6: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210-87164.
6: Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
6: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
7: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
8: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
9: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
8: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
10: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
11: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
10: Θανόπουλο Σέρβις.
11: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.

0: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
1: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
1: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
1: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Δοκιμάσατε πολλά, όμως τα εκλεκτά προϊόντα της Τυροκομικής Μεσίνης σας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή. Και όχι μόνο εσάς, αλλά και τους κριτές σε 17 παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς. 54 βραβεία, 20 χρυσά, 22 οργυρά και 12 χάλκινα, από τα οποία 2 παγκόσμια, 6 μεσογειακά και 46 πανελλήνια. Από το 1950 μέχρι σήμερα, η Τυροκομική Μεσίνη συνδυάζει παράδοση, εξαιρετική ποιότητα γάλακτος, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Απολαύστε τη γεύση της αυθεντικότητας. Φέτα ποπ, σφέλα ποπ, γίδινο τυρί, ξηρή μυζήθρα, ανφότυρο, γραβιέρα, κεφαλοτήρι, παραδοσιακό γιαούρτι και επιδόρπια κρέμας. Τυροκομική Μεσίνη. Βραβευμένες γεύσεις που κοσμούν τα καλύτερα τραπέζια. Επισκεφτείτε το site μας tyrokomikimesinis.gr και το σούπερ μάρκετ Αφή Πετρόπουλη στη Μεσίνη. Τυροκομική Μεσίνη. Τρεις γενιές αφοσίωσης, τρεις γενιές παράδοση και η επιτυχία συνεχίζεται.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Για φρέσκια πέστροφα, Κτήμα Ρομάντζα, στον Άγιο Φλόρο, μόλις 15 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα. Πιάτα από την ελληνική κουζίνα και την περίφημη πέστροφα. Για την οικογένεια, τους φίλους, τους καλεσμένους σας. Ένα υπέροχο τραπέζι μέσα στη φύση. Ανοιχτά κάθε βράδυ και την Κυριακή από το μεσημέρι. Κτήμα Ρομάντζα, ιδανικό περιβάλλον για εντυπωσιακές δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων. Στον Άγιο Φλόρο Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27210-52-394 και στο Facebook Ρομάντζα Άγιος Φλόρος.
9: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Σταμάτα να κλείνεις το νερό. Η λύση για τον κήπο, τον αγρό, χρειάζεται έναν ειδικό. Demo Ελλάς. Μελέτες και ερδευτικά συστήματα που θα σας γλιτώσουν χρήματα. Demo Ελλάς. Σωλήνες όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων. Υλικά και μηχανισμοί αυτοματισμού. Άρδευσης, ίδρευσης, τεχνητής βροχής και τις καλύτερες τιμές σε προγραμματιστές άρδευσης και σωλήνες κήπου. Μην το σκέφτεσαι. Demo Ελλάς. Πρέπει να πας. Demo Ελλάς. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 23 778 και 21 132.
10: Η ώρα είναι 9:30.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Κάθε Σάββατο στο κατάστημά μας η παράδοση συνεχίζεται με τη γνωστή σε όλους γουρνοπούλα. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
6: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
7: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις, Ήρυδα Σέρβις.
6: Επιλέξτε.

0: Σε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
1: Για αποφράξεις, Ήλιδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
0: Ήλιδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
1: Αποφράξεις, Ήλιδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Μίνιμαλι συνθέσεις, μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί και ιδιαίτερες ανθοσυνθέσεις δίνουν μοναδικό χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ξεχωριστή εκδήλωση αποτυπώνοντας το προσωπικό σας στυλ. Αποκτήστε τη συνδρομητική κάρτα του ανθοπωλείου μας και απολαύστε προνόμια που κάνουν κάθε αγορά ακόμη πιο συμφέρουσα. Αγορές λουλουδιών και φυτών συνολικής αξίας 50 ευρώ κάθε μήνα. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Με την ανανέωση της συνδρομής για τον επόμενο μήνα κερδίζετε επιπλέον 10% έκπτωση ως επιβράβευση της συνέπειας. Blue Mic Magic. Φροντίδα, αισθητική και προνόμια. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
5: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θήτα, Καλαμάτα.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Κατάστημα Νεφ Νεφ Καλαμάτας, Ιατροπούλου 1.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Η ώρα είναι 11.
0: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Τη Σκοπολιών η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. The Pot and Kettle για την έναρξη της εκπομπής και τους ωραιότατους The Ram Jacks. Έτσι για το δυναμισμό και για τις αναφορές μας και στην ωραιότατη folk σκηνή που αγαπάμε με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτή εκφράζεται. Λοιπόν, Αυστραλοί είναι οι Ram Jacks. Εννοείται επανέρχομαι με το δίσκο Atlantic Rain, δηλαδή τη συλλογή που λέγαμε και χθες, των The Waterboys, με τις φοβερές αυτές ηχογραφήσεις πίσω εκεί από τα 80s. Πάμε σε ένα ωραίο το Killing My Heart.

Που άλλο ακούστηκε τόσο ωραία συνδυασμένο. Το Χάμον με το βιολί, δηλαδή. Τι κάνουν οι άνθρωποι εδώ.

να το έγινε. Κάποια στιγμή έπεσε σύρμα. Ατελείωτη εδώ πέρα η χαρά του παίξηματος. Και τι ωραία που πιάνετε αυτό, ηχογραφείτε και δίνετε μετά από τόσα χρόνια σε μια τόσο ωραία συλλογή. Λοιπόν, από τις πολύ ωραίες καινούργιες κυκλοφορίες που αξίζει κάποιος να την παρακολουθήσει, να την ακούσει και να την ευχαριστηθεί. Είτε είσαι φαν των The Waterboys, καλά για τους φαν είναι αυτά τα πράγματα, φοβερό υλικό, βούτυρο στο ψωμί των φαν και με το παραπάνω, αλλά και για κάθε μουσικόφιλο, φίλες και φίλοι, μια τέτοια τόσο ωραία κυκλοφορία. Λοιπόν, ό,τι κάνουμε κάθε βράδυ, συνεχίζουμε και σήμερα, έτσι, χωρίς κάποια συγκεκριμένα θεματική ή κάποιο αφιέρωμα. Κοιτάμε τις καινούριες κυκλοφορίες πάντοτε εδώ πέρα και τις αγαπάμε και έχουμε και πολύ ωραίες αναλαμπές από το παρελθόν. Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε έτσι ιδέες, σκέψεις, προτάσεις μέσω Viber στο 698-98-60-147, μέσω email στο studio@ngradio.gr. Μία εκπομπή και μία περίοδος ραδιοφωνική, η οποία σιγά σιγά, έτσι, για να αρχίσουμε να μπαίνουμε και σε αυτό το κλίμα, λίγοι φίλες και φίλοι, γιατί τελειώνει ο Ιούλιος και μαζί με τον Ιούλιο κλείνει ακόμα μία σεζόν και ο NG Radio, οπότε αυτή η εβδομάδα και η επόμενη είναι οι τελευταίες δύο εβδομάδες για τις live μας εκπομπές. Αύγουστος διακοπές και πάλι ξανά με το καλό τον Σεπτέμβρη.

αυτή κι αν είναι μια περιοχή μουσική που αγαπάμε πάρα πολύ. Αυτή της εναλλακτικής country. Καναδί, οι The Sadies. Postcards στο κομμάτι.

Είναι ο δίσκος Darker Circles και είναι κυκλοφορία από το 2010. Έχουν το χαρακτηριστικό οι Sadies του εναλλακτικού country, okay, αλλά έχουν και το ψυχεδελικό ήχο μέσα. Και επίσης αυτή η old school πλευρά τους, η οποία είναι πάντοτε παρούσα. Αυτό το postcards λέει που κανείς ποτέ δεν διαβάζει, αυτές που στέλνονται και αυτές που πλέον σταματάνε κιόλας να τις κυκλοφορούν. Postcards that no one will ever read. Λοιπόν, πολύ ωραίες οι συνεργασίες τους. Τώρα θυμήθηκα την πολύ ωραία συνεργασία των Sadies με την Neko Case. Απίστευτη ατμόσφαιρα. Δηλαδή, όχι ψυχεδελικό, άκρως εσωτερικό θα το χαρακτήριζα εγώ, αυτό το οποίο δημιουργούν, και θα μου το θυμίσετε αν έχουμε χρόνο πιο μετά, να βάλω αυτό το Hold On της Neko Case μαζί με τους Sadies από αυτή την ωραιότατη live εκτέλεση. Λοιπόν, τι είχαμε, Καναδά. Τώρα έχουμε Ιρλανδία. Ιρλανδία. Στο άλμπουμ αυτό που στην κιθάρα, ο ένας εκ των δύο είναι ο Γκάρι Μουρ. Thin

άνθρωποι που σε περιφρονούν θα σε αναλύσουν και μετά θα σε επικρίνουν. Θα σε επισφημίσουν και θα λένε ψέματα μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι είσαι κάποιος στον οποίο θα πρέπει να είχαν ζητήσει συγγνώμη. Λέει, μην αφήσεις αυτούς τους ανθρώπους να σε επηρεάσουν, να είσαι και εσύ συνετός. Και do anything you want to.

μετά έρχεται ο άκυρος στίχος «Hey you, Elvis is dead. King of rock and roll is dead». Και λέει σε συνέντευξη του ο κιθαρίστας, όχι ο Γκαριμούρο, άλλος, γιατί στο Thin Lizzy, ότι εδώ ο Phil Lynott ότι θέλει απλά να χρησιμοποιήσει την αμερικάνικη του προφορά και να το παίξει Elvis Presley με την αμερικανική αυτή προφορά, και λέει απλά ένα Elvis is dead, King of rock and roll is dead, που δεν έχει καμία σχέση με το υπόλοιπο κομμάτι. Το υπόλοιπο κομμάτι δίνει το ξεκάθαρο μήνυμα να είσαι ο εαυτός σου και να κλείνεις τα αυτιά σου και να μην ακούς κανέναν και να κάνεις αυτό που πραγματικά θέλεις και αγαπάς. Ομορφιές από το δίσκο Black Rose. Καλησπέρα στους ακροατές από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM, τους φίλους μου στο live που έχουμε στο TikTok και φυσικά από το NG Radio.

0: Πως αριστού Γημαρού και Έριξον, White Faces, The Evil One, για το πρώτο άλμπουμ, το solo του φοβερού αυτού τύπου, το Ρόκι Έριξον. Πού είναι, ποιος μου ζήτησε μετά από τόσο καιρό, μα πραγματικά από πολύ καιρό, γιατί θυμάμαι εδώ ο καλός ο φίλος της εκπομπής, ο Chris, ζητάει τραγούδι και τους Them, Just a Little Bit.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 11.30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: bet of your love.
1: Μιλάμε για το 1965, έτσι. Τα παίξηματα, η μαγιά, έτσι, η αλητεία, η δυναμική από απίστευτα νέους ανθρώπους. Πάμε στη Σκωτία και στον ήχο αυτών που φέρνουν οι ΔΕΜ μαζί με τον Van Morrison, με τον Van Morrison. Ιρλανδία-Σκωτία, τέλος πάντων. Ναι, Σκοτσέζος ο Van Morrison. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Chris για αυτή την πολύ ωραία αναλαμπή. Τώρα εγώ θα συνεχίσω με την περίπτωση των Blue Coop, όπου η περίπτωση αυτή των Blue Coop είναι από τους Blue Oyster Cult τα μέλη και στη φωνή των Alice Cooper, η Blue Coop. Αυτό τώρα συμβαίνει πότε, παιδιά, πίσω στο... αρκετά πίσω, κάτσε θα σας πω ακριβώς. Πάμε να ακούσουμε το Hallows Grave, Alice Cooper στα φωνητικά.

Τζο και Άλμπερτ Χούκαρντ, τον Μπλου Όστερ Καλτ με τον Ντένις Ντάναουεϊ από την πάρα του Άλις Κούπερ και μαζί τους ο Άλις Κούπερ στα φωνητικά. Κάπου στην δεκαετία του 10 είμαστε εδώ.

πούμε ότι το όνομα δεν είναι τυχαίο. Είναι το, από το Blue Oyster Cult, έχουν κρατήσει το Blue, και από το Alice Cooper Band, το Cooper, το Coop, από το επίθετο Cooper. Και έτσι έχουμε τους Blue Coop. Hallows Grave ήταν το κομμάτι, μια ωραιότατη κυκλοφορία εκεί στις αρχές του 2010. Λοιπόν, για να έρθω σε μια επιθυμία εδώ του φίλου μου του Κωνσταντίνου, ο οποίος μας πηγαίνει στην Κρήτη και σε ένα συγκρότημα που δημιουργείται το 2018 και ονομάζονται The Motif. Λοιπόν, την αρχή έκαναν ο Μάρκος Ρολευτέρης και ο Μάνος, αργότερα ήρθε και ο Κώστας με το Σταύρο, σας διαβάζω ότι βλέπω στο επίσημο site τους. Αργότερα ο Σταύρος φεύγει από την ενεργό δράση γενικότερα και τη θέση του παίρνει η Ιωάννα, η οποία αναλαμβάνει τα φωνητικά. Λοιπόν, αυτά γνωρίζουμε για τους Motif. Θα έρθω στη δουλειά Cross the Line. Είναι ένα σίγγλ που κυκλοφόρησε το 2024 και είμαστε και περίεργοι να δούμε πώς ακούγονται οι Motif. Για τον Κωνσταντίνο που του ζήτησε. Για πάμε!

Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον η motif και το cross the line. Λοιπόν, αν κάτι μου αρέσει πολύ σε αυτό που ακούω, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχει πέσει πολύ επεξεργασία. Βασικά είναι φροντισμένο κομμάτι, κρατώντας ατόφια τα στοιχεία και των παίξιμάτων αλλά και της φωνής. Αυτή η τάση της φωνής λίγο, Κωνσταντίνε, να φεύγει από τον τόνο στο ελάχιστο προς τα κάτω, είναι σχεδόν εγωιτευτικό. Δηλαδή μου αρέσουν αυτές οι φωνές, χωρίς όμως να είναι σε καμία περίπτωση ότι είναι παράφωνη ή κάτι τέτοιο. Σαν να το σέρνει το κομμάτι πάνω στα δικά της τα μέτρα, και του δίνει χαρακτήρα αυτό. Λοιπόν, ωραία. Τελευταίο σίγγλ λοιπόν του 2024. Ωραίες οι ιδέες, οι αναφορές, οι κλασικές, οι αγαπημένες σε πολλά και διάφορα ακούσματα έτσι που αγαπάμε. Να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που αγαπούνε, η Motif από την Κρήτη. Και μπράβο τους που παίζουν, που κυκλοφορούν, που ασχολούνται. Και ζουν το δικό τους το όνειρο. Πολύ σημαντικό. Τους χαίρομαι πάρα πολύ όλους αυτούς οι οποίοι, τους μουσικούς που κάνουν παρέες και δημιουργούν. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για να πάμε στη Σουηδία. Ghost και το Witch Image 2018 και το album Prequel.

πούμε εδώ με τους Ghost, όλα είναι όχι πένα. Η λαμή παραγωγή είναι πέρα από κάθε φαντασία, φοβερή. Πολύ προσεγμένη, άμα ακούσετε έτσι με ακουστικά και δυνατά τους Ghost, σαρώνει αυτός ο ήχος, είναι πάρα πολύ καλό, είναι πάρα πολύ προσεγμένος. Λοιπόν, οπότε έχουμε συνδυασμό old school ακούσματος με απίστευτα σύγχρονη παραγωγή. Και αυτό από μόνο του έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, prequel 2018 στα πιο παλιά τους και ένα χρόνο πίσω το 2017 πάλι από τη Σουηδία έχουμε την περίπτωση των Hallas και το Experts from a Future Past. Στο μεταξύ έχουμε ακούσει και των δύο συγκροτημάτων, και των Hallas αλλά και των Ghost, τις τελευταίες τους δουλειές. Όσο περνάει ο καιρός, δηλαδή κάθε φορά έχουν να βγάλουν καινούργια δουλειά που είναι πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Και έτσι τώρα ξεγλιστρά εγώ στα πιο παλιά τους που ίσως δεν τα έχουμε ακούσει και τόσο. Οπότε πάω στο κομμάτι Repentance και το Experts from a Future Past, με το απίστευτο τους έτσι καλλιτεχνικό space εξώφυλλο Hallas, που τους είδαμε και live φέτος στο Βόλο, στο φεστιβάλ αυτό το τρίμερο το ωραίο. Το τι γράφτηκε και το τι υπόθηκε για την παρουσία τους, πραγματικά αξίζει να το ψάξετε. Όχι τα καλύτερα, μια μαγική παράσταση.

Λοιπόν, ομορφιές και φοβερή Χάλας με πολύ ωραία παίξηματα. Παίζουν ωραία και στο live έχουν έναν ήχο πολύ πιστό σε αυτό που ακούς μέσα από την δισκογραφία, που είναι πολύ σημαντικό. Και είναι ωραίοι παίχτες, κατάλαβες. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι τα δεξιοτεχνικά τα απίθανα και τα... πολύ δύσκολο, ας πούμε, κάποιος να τα παίξει, αλλά και πάλι αυτό που κάνουν έχει τόσο προσωπικότητα και δεν είναι εύκολα, αλλά είναι φαίνονται απλά, δεν είναι, αλλά δεν είναι και εξεζητημένα. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω, και κάνουν ακριβώς αυτό που πρέπει, δηλαδή να σε μεταφέρουν σε, και σε πιο κλασικούς ήχους και σε πολύ έτσι φανταστικούς ήχους, φανταστικές πώς να το περιγράψω, περιπετειώδεις καταστάσεις. Είναι αφηγηματική με τη μουσική τους αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα για τελευταίο κομμάτι του πρώτου μέρους της εκπομπής

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Η ώρα είναι μία. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

να τον γλυκάνει πόσο. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.